Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

job.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign, η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια. Γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
22: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Πέμπτη 7 του Μάη, του εν ουρανώ φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου, μαρτύρων Ιουβενιαλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Η ανατολή του ηλίου σημειώθηκε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση αναμένεται στις 20 και 21 πρώτα λεπτά. Και είμαστε εδώ. Το πρωινό ραπόρτο μόλις ξεκινά. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε να τα πούμε όλα. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Και επειδή μύρισε καλοκαιράκι, καλή σας ημέρα.

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ντόναλντ Τραμπ, πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν. Θετικά αντέδρασαν οι αγορές. Ο ΔΙΧ, η Ελλάδα κερδίζει εμβληματική δικαστική απόφαση στην υπόθεση τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ ύψους 62 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται και διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένο βγαίνει από τον διάλογο. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους τον Ιούνιο. ΑΔΕ, επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων. Λίβανος, το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, τραυματισμός 15χρονη στη Βιόρυγα της Κορίνθου. Σωκράτης Φάμελος, η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και εκθέτει την Ελλάδα. Κουτσούμπας, ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη την αντιλαϊκή πολιτική και τους επίδοξους διαχειριστές της. Βρετανία, κρίσιμες εκλογές την Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γυροκομείο σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 24 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας. Τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει συμφωνία και η Τεχεράνη από την πλευρά της τον ηρωνεύεται.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν μνημόνιο 14 σημείων για πυρηνικά, κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε μια κρίσιμη καμπή, φίλες και φίλοι, φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσω ενός μονοσέλιδου μνημονίου 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης. Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα οι όροι της πρότασης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο Ιρανικό Πρακτορείο ότι η Αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν και ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει τις θέσεις της στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, κατά τη διάρκεια μάλιστα τηλεσυγκέντρωσης υπέρ του ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια, του Μπερτ Τζόουνς, δήλωσε: «Όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Και προσέθεσε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα τελειώσει γρήγορα». Νωρίτερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως το Ιράν θέλει συμφωνία. «Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή αναστολή του Σχεδίου Ελευθερία, της Αμερικανικής δηλαδή επιχείρησης που είχε στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στον Περσικό και τη συνοδεία εγκλωβισμένων πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η ανακοίνωση προκάλεσε ειρωνική αντίδραση από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο» απέτυχε. «Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση», έγραψε σε ανάρτησή του. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης άφησαν να εννοηθεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εάν τερματιστούν οι απειλές των επιτιθέμενων.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχει πλήρη συντονισμός με τον Τραμπ όσον αφορά το Ιράν. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και ο σημαντικότερος είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού, ανέφερε. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το νέο Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ σκοτώθηκε ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Και μπορεί, φίλες και φίλοι, ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμένει ότι το Ιράν θέλει οπωσδήποτε συμφωνία και μάλιστα άμεσα. Κάτι όμως βαθιά μέσα μας είναι ριζωμένο ότι αν κάποιος θέλει τη συμφωνία το γρηγορότερο δυνατό και να απεμπλακεί από όλων αυτών τον εφιάλτη, δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

ωστόσο, φίλες και φίλοι, και αν προσπαθούν οι Αμερικανοί να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η λύση έρχεται με διαμεσολαβητές τους Πακιστανούς, άκουσον άκουσον. Η πικρή αλήθεια για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι η λύση έρχεται μέσω του Πεκίνου, μέσα από ένα έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Αυτό εξάλλου αποδεικνύουν περίτρανα τόσο το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή, αλλά και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα.

αναγκάστηκε, φίλες και φίλοι, να ρίξει τα μούτρα του κατά το κοινό λεγόμενο στον πρόεδρο Σι. Και αναγκάστηκε διότι όλη αυτή η ιστορία, στην οποία είναι πλάκι για τα μάτια του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οδηγεί πάρα πολύ σύντομα στα βράχια και είναι κάτι το οποίο γνωρίζει ξεκάθαρα. Δεν είναι λίγοι εξάλλου οι σύμβουλοι του, αυτοί οι οποίοι του λένε ότι πρέπει να σταματήσεις χθες. Απαιτούν την απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε τα χρήματα που χάνονται καθημερινά αγγίζουν τεράστια μυθικά ποσά. Μέσα σε 2 μήνες έχουν χαθεί κυριολεκτικές περιουσίες. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ να συρθεί κυριολεκτικά στα πόδια του Προέδρου Σι.

0: Και βέβαια όλο αυτό πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος αλλά και το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ειδικά εάν σκεφτούμε ότι πρόκειται για μία αυτοκρατορία σε αποδρομή εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, την ίδια στιγμή που αντιστρόφως ανάλογα η Κίνα του Σι κυριολεκτικά επελάβνει.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Και πάμε λοιπόν να δούμε το πραγματικό διακύβευμα, φίλες και φίλοι. Voices of the μέσα από μία ανάλυση του Γιώργου του Ηλιόπουλου. Βλέπετε, η συμβατική άποψη των αναλυτών πριν από την έκρηξη των συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο

εστιάζεται στο γεγονός ότι μια αποσταθεροποίηση λόγω ένοπλης αντιπαράθεσης στον πυρήνα των παραγωγών αργού πετρελαίου στην περιοχή πρόκειται να τραυματίσει θανάσιμα την Κίνα. Ούτως ή άλλως, η χώρα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα μαύρου χρυσού και με την οικονομία της να παρουσιάζει διάφορες αδυναμίες, το πλήγμα αναμένεται να την τραυματίσει σοβαρά. Τελικά οι εξελίξεις πιστοποιούν πως η αρχική άποψη διαψεύδεται. Μετά από 8 εβδομάδες συγκρούσεων και ανατροπών, η Κίνα αποφεύγει τις συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν καλύτερα από τους περισσότερους γείτονές της και τίνει να καταλήγει τελικά ισχυρότερη. Σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ που καταλήγει να επιτίθεται εναντίον ενός υποδεέστερου αντιπάλου ή του Βλαντιμίρ Πούτιν που αποδέχεται την πρόκληση μιας ένοπλης εμπλοκής με την Ουκρανία, τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Σι αποφεύγει τις άσκοπες προκλήσεις με στόχο να κάνει τι? Να τοποθετήσει τη χώρα του σε πορεία μακροπρόθεσμης ισχύος και ευστάθειας. Η επιφυλακτικότητα του Κινέζου Προέδρου αποδεικνύεται στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης και στις φάσεις των δομικών αδυναμιών της κινέζικης οικονομίας με επίκεντρο τι? Τη στεγαστική πίστη. Εντελώς ορθολογικά δεν σπέβδει να συνδράμει άμεσα τη Ρωσία, αν και έμεσα φροντίζει για τον ανεφοδιασμό της και παραμένει σιωπηλός στο θέμα των εδαφικών κερδών της Μόσχας. Στην περίπτωση του Ιράν παρατηρείται η απροθυμία του να καταδικάσει ανοιχτά τους βομβαρδισμούς των Αμερικανών ή οι αποστάσεις που τηρεί για μια άμεση υποστήριξη του Ιράν, αν και έμεσα ανεφοδιάζει τις ένοπλες δυνάμεις του και θέτει στη διάθεσή του τα κινέζικα δορυφορικά δίκτυα. Οι ζημιές της Κίνας ελαχιστοποιούνται σε σχέση με τις ανάλογες που θα την είχαν πλήξει εάν η σύγκρουση στον Περσικό είχε εκδηλωθεί προς μίας μόλις πενταετίας. Τα αποθέματά της σε αργό πετρέλαιο και η ισχυρή παραγωγική δυναμικότητα διήλυσης περιορίζουν τους κινδύνους ανάδυσης ελλημάτων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η αγωγή εισαγωγών φυσικού αερίου και η εγχώρια παραγωγή μειώνουν την εξάρτησή της από το υγροποιημένο προϊόν του Περσικού κόλπου, φίλες και φίλοι. Εάν και παρά την εκεχηρία οι συγκρούσεις συνεχιστούν, το Πεκίνο έχει τη δυνατότητα να στραφεί σε φιλικές χώρες για πρόσθετες ενεργειακές ροές, ειδικά από τη Ρωσία, αλλά και να αξιοποιήσει τα τεράστια αποθέματα γιανθράκων που κατέχει, όπως και τις ανανεώσιμες πηγές του που πολλαπλασιάζονται καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, με ταχύτατο ρυθμό. Οι συγκρούσεις προσφέρουν επίσης στο Πεκίνο ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως την εκμετάλλευση των πλήρως ολοκληρωμένων εφοδιαστικών της αλυσίδων που το διευκολύνουν στον ανταγωνισμό του με τους άλλους εξαγωγείς λόγω του μειωμένου κόστους. Η συνεχιζόμενη αναταραχή στα στενά του Ορμούζ που αυξάνει απότομα τις τιμές του αργού πετρελαίου και τα ασφάλιστρα των πλοίων ενισχύουν τη ζήτηση για τις εξαγωγές κινέζικου εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών, αυξάνουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον εξηλεκτρισμό και τι άλλο, μειώνουν τις εξαρτήσεις από το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ήδη, φίλες και φίλοι, οι Λονδρέζοι αυξάνουν από τις 5 Μαρτίου το ασφάλιστρο κινδύνου για το κήτος των πλοίων από το 0,25%
στο 1% έως και 5%. Δηλαδή στην καλύτερη τετραπλασίασαν τα ασφάλιστρα. Αύξηση που συνεπάγεται πως για κάθε δεξαμενόπλιο των 100 εκατομμυρίων το κόστος του ασφαλίστρου αυξάνεται κατά $1 έως 5 εκατομμύρια ανανάβλο, κόστος που οι πλειοκτήτες εμφανίζονται σχετικά απρόθυμοι να καταβάλουν. Πάντως οι διαδικασίες που προωθεί το Πεκίνο εκδηλώνονται μετά το 2022 και οπωσδήποτε πριν από τις συγκρούσεις. Μάλιστα, αποτελούν κεντρικό θέμα του γνωστού οργανισμού ανάλυσης και διαχείρισης απειλών και κινδύνων. Ο οργανισμός προσδιορίζει μεταξύ των 10 μεγαλύτερων απειλών του 2026 και μάλιστα δεύτερη σε σοβαρότητα τη διευρυνόμενη απόκληση μεταξύ του εξηλεκτρισμού της Κίνας και της εξάρτησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τα ορυκτά καύσιμα, με την καταστροφή των υποδομών των ορυκτών καυσίμων λόγω της σύγκρουσης των Περσικών, σε συνδυασμό με τις φοβίες για τα χειρότερα να επιταχύνουν τη διεύρυνση της απόκλησης. Όμως και στρατηγικά η Κίνα επωφελείται από ένα πόλεμο που απομειώνει την Αμερικανική Ισχύπηρος, από τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί εξαντλούν τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μακράς ακτίνας πυράβλους χαμηλού ύψους πτήσης και αντιαεροπορικά πυραυλικά οπλικά συστήματα. Εξαρτήματα των πυράβλων αποσύρονται από την Νότιο Κορέα, συστοιχίες πυράβλων Patriot δεν προωθούνται πλέον στην Ουκρανία και στους συμμάχους των Αμερικανών στην Ασία, ενώ και η αναδιάταξη των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων με τη συγκέντρωσή του στη Μέση Ανατολή απομειώνει την κάλυψη του Ινδικού και κυρίως του Ειρηνικού Ωκεανού. Το σορευτικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, διαβρώνει την αμερικανική ισχύ αποτροπής σε θέατρα στα οποία το Πεκίνο έχει τα μεγαλύτερα συμφέροντα, ενώ οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σεούλ μέχρι το Τόκιο επανεκτιμούν σιωπηρά το εύρος της διάρκειας των εγγυήσεων ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Η κατάσταση επιδεινώνεται και λόγω της εξάρτησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τις εξαγωγές ζωτικών ορυκτών από το Πεκίνο και ειδικά των βαρέων μετάλλων των σπάνιων γεών που κρίνονται απαραίτητα για την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπωσδήποτε οι Αμερικανοί θα αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις που όμως θα απαιτήσουν από μια τριετία έως και πενταετία ή ακόμα και δεκαετία για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, προσφέροντας τις όποιες διεξόδους. Προς το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ μειονεκτεί εκ των πραγμάτων στις επικείμενες διαπραγματεύσεις του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο και ίσως αντιλαμβάνεται πως η Κίνα επωφελείται και από τις ζημιές στη φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών με την ιδιότητα του διεθνούς αξιόπιστου παίκτη. Οι συγκεκριμένες επηρεάζουν και πλούσιες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες που επιχειρούν να διασφαλίσουν τα στοιχήματά τους για το μέλλον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η Κίνα όχι μόνο δεν χάνει, αλλά κερδίζει κυριολεκτικά σε όλα τα σημεία, ένα προς ένα.

Να στείλω μια στεντόρια καλημέρα αυτήν την ώρα στους αδελφούς Γιακάκογλου, Δημητριάδος και Εγκλαβάνη γωνία, για τα αθλητικά σας ήδη. Καλή σας ημέρα.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Το πρωινό ραπόρτο είναι εδώ. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια.

11 λοιπόν η ώρα σήμερα το πρωί. Ο Κυριάκος έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Μια κοινοβουλευτική ομάδα, η συνεδρίαση της οποίας εδώ και μέρες έχει προσλάβει σχεδόν μυθικά χαρακτηριστικά. Η σοβούσα ένταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος άλλωστε παραπέμπει σε μια ζωηρή συζήτηση που θα γίνει για αρκετές ώρες ενώπιον του Πρωθυπουργού, αν και όπως έχουμε πει στις αρχές της εβδομάδας, βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις αποκλιμάκωσης. Φερρυππίν, ακόμη και χθες υπήρξαν επαφές του Μεγάρου Μαξίμου με βουλευτές, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος ο Χαρακόπουλος, πήγε δυο φορές στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις. Σε αυτή την προσπάθεια αποφόρτισης της έντασης, ρόλο έπαιξαν και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνενέσει σε προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφαινόμενη άρνηση για την εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, αν και δεδομένα υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Εξού και σχεδόν 45 βουλευτές της έχουν εγγραφεί στον κατάλογο για να μιλήσουν ο καθένας από 5 λεπτά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι διατεθειμένος να ακούσει, να απαντήσει και να παρέμβει. Τον τόνο όμως θα δώσει από την αρχή ο ίδιος, με μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος, σε τόνο ενωτικό.

Σε κάθε περίπτωση, μένει να φανεί τι θα πούν οι βουλευτές, καθώς στο παρασκήνιο λέγονται και ακούγονται διάφορα. Για παράδειγμα, έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο οι βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή των 5 στα νέα. Οι βουλευτές αυτοί προφανώς έχουν ενστάσεις για το ρόλο που διαδραματίζουν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και ζητούν παράλληλα την ενίσχυση του ρόλου του ίδιου του βουλευτή. Άλλοι θέλουν επίσης να αναφερθούν και στα σενάρια για αλλαγή του τρόπου εκλογής των βουλευτών που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, γαλάζιοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι τοποθετήσεις τους θα είναι πολιτικές και όχι με προσωπικές στοχεύσεις, αλλά ποτέ μη λέτε ποτέ. Με ενδιαφέρον πάντως θα ακουστούν τοποθετήσεις από βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόϊχο και του χθεσινού φάλτσου, όπως χαρακτηρίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως με τις εσφαλμένες κλήσεις σε βουλευτές για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του Μάκη Βορύδη, ο οποίος θα θέσει ερωτήματα με φόντο και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται να είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου.

γίνονται διεργασίες. Σας είπα, ο Μάιος αποτελεί μήνα ορόσημο για την πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μέχρι και τις 17 που θα ολοκληρωθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί κυριολεκτικά να έρθουν τα πάνω κάτω και τα κάτω να έρθουν πάνω. Γενικότερα ο Κυριάκος τη δεδομένη χρονική συγκυρία ψάχνει να βρει κυριολεκτικά, σας το λέω, ουρανό.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην ουσιαστική τραγωδία. Την τραγωδία της ελληνικής οικονομίας. Γιατί μπορεί ο Πιερακάκης να εμφανίζεται τούτο το πρωινό μέσα από πληθώρα δημοσιευμάτων μετά από δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες και να πανηγυρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Πιερακάκης. Πανηγυρίζει. Η Ελλάδα, λέει, αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους τον Ιούνιο. Δηλαδή, θέλει να μας πείσει ότι είναι νοικοκύριδες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι μόνο αποπληρώνουν, αλλά αποπληρώνουν και πρόωρα. Ο νοικοκύρης, λοιπόν, Πιερακάκης, που στο εσωτερικό πλαίσιο μόνο νοικοκύρης δεν αποδεικνύεται, αλλά ενδεχομένως και ένας από τους μεγαλύτερους μπατακτσίδες υπουργούς των οικονομικών, που χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά του στο εσωτερικό και έχει αφήσει τους πάντες απλήρωτους. Διαχειρίζεται μια ελληνική οικονομία η οποία έρχεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή επαναφέρει έντονη αβεβαιότητα στο ενεργειακό κόστος και κατ' επέκταση στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις, φίλες και φίλοι, διαχέονται ήδη σε τιμές, εισοδήματα και κατανάλωση, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο, θα έλεγε κανείς, και απαιτητικό περιβάλλον για την ανάπτυξη. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον Απρίλιο επιβεβαιώνουν την επιδείνωση της εικόνας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα έφτασε στα 4,6%. Τον Απρίλιο. Γιατί το Μάρτιο ήταν στο 3,4. Δηλαδή αυξήθηκε παραπάνω από μία μονάδα. Υπό την πίεση κυρίως της ενέργειας, η οποία κατέγραψε αύξηση 21,9%. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, μη φανταστείτε, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3%. Τώρα εμείς, γιατί είμαστε στο 4,6, έχοντας στο τιμόνι τον οικοκύρη τον Πιερακάκη, γιατί εμείς πληρώνουμε φυσικό αέριο και ρεύμα σχεδόν 22% πάνω, αυτό είναι ενός αλληνού παπά Ευαγγέλιο. Οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, που κινούνται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι λογικό να ενισχύουν τις ανησυχίες για διατήρηση των πιέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν περαιτέρω επιτάχυνση του δείκτη τιμών καταναλωτή, με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο Παρασκευή από την Ελστάτ. Εκεί κουρεύεται ο γαμπρός. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά οι πληθωριστικές αυτές πιέσεις έχουν στείλει την αποτελεσματικότητα των υποτιθέμενων μέτρων στήριξης του Κυριάκου στο καναβάτσο. Τα
800 εκατομμύρια που κυριολεκτικά προσπαθεί να μας κάνει πλήσιο εγκεφάλαιο ότι διέθεσε για την ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών, αποδεικνύονται όχι απλά ανεπαρκή εάν οι τιμές συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία, αλλά κυριολεκτικά ψίχουλα πεταμένα κάτω από το τραπέζι για τα σκυλιά. Αφήστε λοιπόν τις δηλώσεις στα πρακτορία Reuters. Αφήστε την αλαζονία στην άκρη που το παίζετε ιστορίες. Αφήστε κλειδιά διαδοχής που ονειρεύεστε και κοιτάξτε να βγάλετε ένα μπούσουλα της προκοπής, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Και το καλοκαίρι δεν θα είναι ευίωνο, γιατί μπορεί να έρθουν κατά ορδές. Το θέμα είναι τι θα καταναλώσουν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Τα πρώτα μηνύματα που μας έρχονται από τα νησιά δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. No money, no funny. Δεν υπάρχει μία. Χώρια που μας έχετε μαζέψει όλους τους ξεβράκωτους. Γιατί αυτός που κάνετε δεν είναι τουρισμός. Αυτό που κάνετε κάπως αλλιώς ονομάζεται στην γλώσσα της πιάτσας.

ξεφτυλισμένα κορμάκια. Η Σκιάθος από την Πρωταπριλιά θα έκανε χρυσές δουλειές. Και έχετε φτάσει στο σημείο οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να ανοίγουν την Πρωτομαγιά. Αντί λοιπόν να κάνετε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, έχετε φτάσει στο να κάνετε συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου. Και σε αυτό δεν φταίει κανένας πόλεμος, δεν φταίει κανένας Τραμπ, δεν φταίει κανένας Βλαδίμηρος Πούτιν. Φταίει το γεγονός ότι έχετε παραδώσει γη και είδωρ στους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού. Ότι έχετε κατεβάσει τα βρακιά σας στους μεγάλους ομίλους. Σας έχουν πιάσει τον κόλο κυριολεκτικά. Και εσείς με τη σειρά σας πιάνετε τον δικό μας. Και βγαίνει και χαζοχαίρεται ο άλλος ότι θα αποπληρώσει 6,9 δις, λέει, πρόωρα. Και χρωστάει τη μισή Μαγνησία, δεν έχει πληρώσει ούτε έναν ενεργολάβο. Και οι εργολάβοι με τη σειρά τους δεν έχουν πληρώσει κανένα, χρωστά παντού. Γιατί, γιατί είσαι παταχτσής, Πιερακάκη. Είσαι ο πιο παταχτσής υπουργός οικονομικών που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Και ας είσαι στο Eurogroup. Και ας ονειρεύεσαι το κλειδί της διαδοχής. Είσαστε απόλυτα μηδενικά. Νομίζετε ότι είσαστε. Προσκυνημένοι ραγιάδες είσαστε στα ξένα συμφέροντα.

0: Και έχετε και τα τσιράκια σας στην τοπική κοινωνία, σε κάθε περιοχή, και το παίζουν ιστορίες. Το παίζουν ξερόλες.
1: Έχω αγάπη, έχω μέρες, ναι.
0: Σε κοιτάν με ύφος. Με το ύφος του εγώ τα ξέρω όλα. Ξεράδια ξέρεις, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι τουλάχιστον άσχετος σε αυτό το οποίο ονομάζουμε πρακτική οικονομία. Ωραία η σχολή του Σικάγο. Ωραία αυτά που μάθατε στα πανεπιστήμια. Ωραίες οι θεωρίες, αλλά εδώ μιλάμε για πρακτική οικονομία. Και στην πρακτική οικονομία παίρνετε 0 από 0, 0. Διότι είσαστε λιλιπούτιοι. Χωρίς κανένα βάρος, ούτε πολιτικό. Και εσείς τώρα θα έρθετε να διεκδικήσετε ψήφο. Ελάτε τώρα να διεκδικήσετε ψήφο. Να δείτε τι καλά που θα περάσουμε. Καλημέρα και στο νησί της Κιάθου. Καλημέρα στο νησί του Παπαδιαμάντη. Μην διαμαρτύρεστε. Έχω μιλήσει με αρκετούς από εσάς τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Μην διαμαρτύρεστε καθόλου. Καθένας έχει αυτό που του αξίζει. Και τις τύχες αυτού του νησιού τις έχετε παραδώσει εκεί που νομίζετε ότι έπρεπε να τις έχετε παραδώσει. Άρα τώρα μην γκρινιάζετε. Τώρα όπως τρώσατε θα κοιμηθείτε. Και αυτό δεν είναι ρεβασιστικό που σας λέω. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Φροντίστε να απαλλαγείτε σύντομα. Αν θέλετε να γίνουν πάλι δουλίτσες, φροντίστε να απαλλαγείτε σύντομα από τα βαρύδια. Ιδάλλως θα πέσει πείνα. Ιδάλλως θα βλέπετε το βιό σας να έρχονται και να σας το παίρνουν μπιτ παρά. Και σε λίγα χρονάκια θα κάνετε τους υπαλλήλους στις δικές σας επιχειρήσεις. Γιατί κάποιοι καραδοκούν είναι έτοιμοι να έρθουν και να πάρουν τα πάντα αντί πινακίου φακής. Αν μπορούσαν να πάρουν να αγοράσουν ακόμα και εσάς, θα σας αγόραζαν. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μην τζατίζεστε καθόλου που τα ακούτε. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Και να σας πω και κάτι το οποίο πονάει. Ακόμα δεν έχετε δει δυστυχώς τίποτα. Τα χειρότερα δυστυχώς, αλλά έρχονται. Είναι μπροστά μας. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα.

Και επειδή κάποιοι με ρωτήσατε, σημειώστε ένα τηλέφωνο. Τελευταία προθεσμία για σήμερα. Πρέπει να κλείσει και αυτή η ιστορία. Και αναφέρομαι σε αυτή τη συναυλία των Metallica το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, όπου γίνεται ένας κακός χαμός, ετοιμάζονται λεωφορεία να αναχωρήσουν από το Βόλο. Ετοιμάζεται απόβαση κάτω στο ΟΑΚΑ. Σημειώστε ένα τηλέφωνο και καλέστε το συντομότερο σήμερα για να οριστικοποιηθούν οι θέσεις. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, 6970-287-168. Να το ξαναπώ. 6970-287-168. Το λέω για άλλη μία τελευταία φορά. 6970-287-168. Για όσους θέλετε να μεταβείτε το Σάββατο στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, χωρίς να πάτε οδηγώντας, χωρίς να έχετε το άγχος της επιστροφής, με το στόλο της Premium Experience Transfers and Tours, επικοινωνήστε λοιπόν στο 6970-287-168.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουν τα πράγματα. Και αυτοί οι τύποι το παίζουν instructors της οικονομικής επιστήμης. Κλαίνε τα πλακάκια των Βρυξελών, Κυριάκο Πιερακάκη. Και από πληρωμή. Εδώ μέσα πεινάνε οι πάντες. Και εσύ το παίζεις μέγιστος οικονομολόγος. Και τίποτα άλλο, δεν είσαι καμία σχέση με την οικονομία. Πώς ανέχτηκαν τώρα οι υπόλοιποι υπουργοί των οικονομικών να σε κάνουν πρόεδρο του Eurogroup. Αυτά μονάχα η καγκελαρία μπορεί να τα, εξηγήσει, Κυριάκο. Τι λες κι εσύ, Κυριάκο Πιερακάκη, τι λες κι εσύ. Μονάχα η καγκελαρία μπορεί να τα εξηγήσει. Έχεις καμιά ιδέα?

36 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντοτε εδώ. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, ραδιόφωνο Μαρκόνι.

με τον 54χρονο που του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο δράστης που εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φαίνεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 21χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Ο λόγος για τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρό τον Νικήτα Γεμιστό 3 χρόνια μετά το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του. Η Κρήτη είναι βυθισμένη στο πένθος, μετά τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, προχθές το απόγευμα, την Τρίτη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 54χρονος πυροβόλησε όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 6 φορές τον 29χρονο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το έγκλημα φαίνεται πως αποτέλεσε την τραγική κορύφωση μιας μακράς περιόδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Κώστας Παρασύρης κινούνταν προχθές το απόγευμα με ένα πεζό 206 στη Λεωφόρο Παπανδρέου στην περιοχή της Σαμουδάρας, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγό του. Όταν είδε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το κόκκινο Opel Corsa που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, φέρεται να εμβόλισε το όχημά του. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητα και ακολούθησε ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος κλώτσισε τον 54χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε περίστροφο και τον πυροβόλησε 6 φορές. Ο Νικήτας οριάστηκε αιμόφυρτο στην άσφαλτο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης τον κλώτσισε 2 φορές, ενώ βρισκόταν ήδη νεκρός στο έδαφος. Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με τη σύζυγό του στο σπίτι τους και στις 7:20 το απόγευμα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παρέδωσε το όπλο του. Στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδες, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον 21χρονο νεκρό και κοιλίδα αίματος περίπου 50 εκατοστών σε απόσταση 6 μέτρων από το αυτοκίνητό του. Κατά την έρευνα, στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγκια, τα οποία κατήχε παράνομα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια και συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 2:30. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του πάγωσε μετά το θάνατο του γιού του στο τροχαίο του 2023.

αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το αίμα ζητάει αίμα. Και φέρνει, δυστυχώς, πάντοτε το ζητούμενο.

Φία για ακόμα μία μέρα να συνθέτει την εικόνα μιας πραγματικότητας όπου η επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης μοιάζει πλέον ανίσχυρη μπροστά στη συσσόρευση δομικών προβλημάτων. Και τι εννοώ με αυτό, θα εξηγηθώ αμέσως. Δώστε λίγο βάση, γιατί πραγματικά, φίλες και φίλοι, αν προσπαθήσει κανείς να διαβάσει πίσω από τις γραμμές, το συμπέρασμα είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτικό. Ενώ το κυβερνητικό αφήγημα επιμένει στην ισχυρή οικονομία και τους μεταρρυθμιστικούς ρυθμούς, η καθημερινότητά μας το διαψεύζει με τον πιο σκληρό τρόπο. Η αδυναμία ή η απροθυμία, αν θέλετε, ελέγχου των ολιγοπολίων στην ενέργεια κατά κύριο λόγο και στα τρόφιμα μεταφράζεται σε μια διαρκή αναδιανομή πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω. Το ΠΑΣ και τα επιδόματα ψίχουλα δεν αποτελούν λύση, αλλά ομολογία αποτυχίας άσκησης ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Κι ας λέει ο Πιερακάκης στα δικά του. Οι ειδήσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Παιδεία περιγράφουν ένα σκηνικό συνειδητής απαξίωσης. Η υποχρηματοδότηση και η σπασμωδική στελέχωση τι δείχνουν, Άδωνη Γεωργιάδη? Ένα ξεκάθαρο στόχο, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών αγαθών, μετατρέποντας το δικαίωμα σε προνόμιο, Άδωνη, για τους λίγους. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο παραμένει η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Η διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, από τις υποκλοπές μέχρι την απόδοση ευθυνών για τραγωδίες όπως τα Τέμπη, αναδεικνύει μια κουλτούρα αλαζονίας και ατιμωρησίας. Η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές συχνά μοιάζουν να βρίσκονται υποπίεση, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη του πολίτη.

στους θεσμούς. Την ίδια ώρα τα κυβερνητικά στελέχη αυτοσυγχαίρονται για τις διεθνείς εκθέσεις και τους δείκτες των οίκων αξιολόγησης. Το χάσμα με την κοινωνική βάση διευρύνεται. Η σημερινή ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι, δεν είναι παρά ένας καθρέφτης μιας εξουσίας που λειτουργεί σε γυάλα, αποκομμένη από τις πραγματικές ανάγκες, προτεραιοποιώντας τα συμφέροντα των ολίγων έναντι της επιβίωσης και της αξιοπρέπειας των πολλών, δηλαδή όλων ημών. Η εικόνα της ημέρας δείχνει μια κυβέρνηση που έχει εξαντλήσει τα αποθέματα αξιοπιστίας της, ποντάροντας πλέον αποκλειστικά στον έλεγχο της πληροφορίας και στον φόβο της αστάθειας, για να πετύχει τι? Να διατηρηθεί γαντζωμένη στην εξουσία. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εύχομαι σε όλες, σε όλους, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. 6. Καλημέρα, καλημέρα. Φαίνεται ότι έχουν αποκατασταθεί όλα, αλλά δεν βάζω και το χέρι στο Ευαγγέλιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μας λείπει η αισιοδοξία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε? Υγιένετε? Υγιένετε, εύχομαι τα καλύτερα. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.

Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές. Και εδώ και ώρα στέλνουν μηνύματα. Άντε ξεκίνα τι συμβαίνει, τίποτα, όλα καλά παιδιά. Και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από Σκανδιναβία, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία και βέβαια σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη. Μάρισα, Τιν Μαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού.

0: Πέμπτη, 7 του Μάη. Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό. Σήμερα τιμάται η μνήμη του εν ουρανό φανέντο σημείου του Τιμίου Σταυρού.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Εν τούτο νίκα. Η πρώτη εμφάνιση ήταν εκείνη. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί γύρω στο 350 μετά το Χριστούλη. Τότε στα Ιεροσόλυμα αρχιεπίσκοπος ήταν ο Κύριλλος, βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου της Πεντηκοστής. Η εμφάνιση έγινε στις 7 Μαΐου κατά μία των ημερών της Πεντηκοστής. Ήταν η ώρα Βυζαντινή Τρίτη, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και σε οποίο σταυρός. Πέτρο, μην αμφιβάλλεις για τίποτε. Σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως πάνω από το Γολγοθά. Και πούσε, όπως λέει και ο άλλος με το τιμόνι. Πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το όρος των Ελαίων.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Είχε γίνει χαμός στην Ιερουσαλήμ. Υπερφυσικό το θέαμα.
1: Εκστανό. Εστάμε γούστα με λακόμο γιο.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Ελάτε πάρτε καφεδάκια. Φτιάξτε καφεδάκια.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

Καλημέρα Κοπενχάγη, να σε καλά Γιώργα ρε. Καλημέρα στη Ρόδο, να είστε καλά κυρία μου, καλή δύναμη εύχομαι. Καλή σεζόν. Καλημέρα Πρέβεζα. Καλημέρα Σαλονίκη.

0: όταν αργότερα κατεβείτε στο κέντρο της πόλης, περάστε και διαγωνίως της πλατείας Ρίγα Φεραίου, διαγωνίως του Δημαρχείου. Στην αρχή της Λαμπράκη που είναι το καφεκοπτίο μας, πάρτε καφέ, προμηθευτείτε. Πέμπτη σήμερα, τι σήμερα, τι αύριο. Τι τώρα. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Καφές, ελληνικός, βολιώτικος, μυρωδάτος. Κάνει καλό σαρτηρίες. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάκια, σαντουιτσάκια προμηθεύεστε και από το καφενείο μας του Δημητράκη του Μανώλη. Λαρίς 174. Το καφεκοπτίο μας είναι Λαμπράκι 7 στα Παλιά, ο κύριος Μακροσάβας, έτσι. Παίρνοντας, βγαίνοντας στο Βόλο μέσω της Λαρίσης, το νούμερο 174, παίρνετε καφεδάκια, σαντουιτσάρες. Το μεσημέρι έχουμε τραπεζάκια απ' έξω, μεζεδάκια, μπυρίτσα, τσιπουράκι. Έχουμε πιάτο ημέρας. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσύ?
0: Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Τι προτείνεις στις φίλες?
1: Σήμερα έχω σου πιέσει χόρτα, Γιώργο.
0: Άρα το Φρέντι, φρέσκες έτσι?
1: Όχι, κατεψυγμένη.
0: Ναι, γιατί, για πες.
1: Γιατί δεν είναι σου πια τώρα μεγάλη, πως είναι αυτή να έχει ψύχα για να κάνουμε.
0: Αχα, αχα, και κατεψυγμένη και πιο μαλακιά είναι ή όχι?
1: Βέβαια και είναι πιο μαλακιά.
0: Τιμάστε πρώτα στις σόδες, δεν είναι?
1: Δεν είναι απαραίτητο να μπει στη σόδα.
0: Α, δεν είναι απαραίτητο. Σόδα που βγάζεις όταν κενώνεις το κακάο, πώς όταν σε... Να σε καλά, Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για χαρά. Πώς να ξεκινήσουμε σήμερα, πώς να ξεκινήσουμε σήμερα? Σωστός ο παίκτης. Ακούεις αυτή τη μουσική, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό όπου και να είσαι. Την είχα ακούσει κάποτε στην Αμερική, περπατώντας κάπου, στο πουθενά. Και να κοιτάζω τον ουρανό, δεξιά, αριστερά, τα κτίρια.

Λάτε δυναμώστε λίγο, εδώ Βόλος. Καλημέρα στους φίλους μου οδηγούς ταξί. Ελάτε παιδιά γάντα. Καλημέρα στα λεωφορεία του αστικού κτέλ. Τον νου σου εσύ. Καλημέρα στα λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ. Δημήτρη Κολυνδρίνη, καλημέρα.

0: Γιώργο Τόρη, καλημέρα!
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ωρα Ελλάδος, 9 και 19 λεπτά.

0: Τετραήμερη εργασία, ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση? Τελικά γίνεται ή δεν γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο, 32ωρο στην Ελλάδα? Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν, ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά. Παρέμβαση Ανδρουλάκη, ανοίγουμε τη συζήτηση για την μείωση του χρόνου εργασίας.
1: Δουλεύουμε τόσο πολύ που μιλάμε για τρέλα.
0: Ποιος μπλοκάρει την τετραήμερη εργασία? Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία αλλά και την παραγωγικότητα.
1: Ακούστε ειδήσεις που μεταδίδουν από την Αθήνα.
0: Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Ο Τραμπ μιλάει για πολύ πιθανή συμφωνία και οι αγορές χορεύουν. Τρεις συλλήψεις για την δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρη. Η μεγάλη μεταβολή στο πλήθος των γεννήσεων και μια κρίσιμη παράμετρος. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας πίσω από το παραβάν της συνταγματικής αναθεώρησης. Επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει την δυσαρέσκεια των βουλευτών. Η δίκαιη απέτηση της κοινωνίας για κανονικότητα και δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως τραύμα. Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή με το νέο κόμμα ανοίγει και το Μητρό Μελών.
1: Τα βρήκαμε τα λεφτά μέσα.
0: Κρήτη, σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα. Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε Ισραηλινή εταιρεία. Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί. Βόρεια Κύπρος είναι πρόβλημα και του Ισραήλ. Σενάρια απελευθέρωσης των κατεχομένων. Τις τιμένες ερωτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Τζάκι Κένεντι Ονάση, γιατί ο Τραμπ έχει το πορτρέτο της στο Οβάλ γραφείο?
1: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, όπως μεταδίδεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και στον κύριο Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Σακής, Γιώργο ρε τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Έλα φίλε, πώς είσαι?
2: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
1: Αμάν.
2: Να είναι καλά ο Γιώργος Σακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, ένα-δύο ΑΕΔ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Τώρα όσον αφορά την επικαιρότητα εδώ στη Μαγνησία, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο χθες στην Εθνική Οδό όταν αναποδογύρισε ένα αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με φορτηγό. Έχουμε τους δικαστικούς υπαλλήλους στα δικαστήρια να συνεχίζουν τις 2 ώρες διακοπές εργασιών, διεκδικώντας και αυτή λύση σε κλαδικά αιτήματα. Στο Ανατολικό Πύλιο, στο Νότιο Πύλιο, οι ψαράδες βρίσκονται σε απόγνωση λόγω, λένε, των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Δηλώνουν αδυναμία να βγουν για μεροκάματο, όπως και όλοι μας, ρε παιδιά. Όλοι πρέπει να αντιδράσουμε, όχι μόνο εσείς. Εσείς καλά κάνετε. Στους 19 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Βόλος καιρός νεφελώδης. Έχουμε 18 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκάθο με καιρό νεφελώδη. Επίσης από 18 βαθμούς Κόπελος και Αλόνισσος, καιρός κυρίως νεφελώδης. Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας κανονικότατα, 7:40 πέπλευση από το λιμάνι του Βόλου το Super Star 2 τη C-Jet. Απέναντι από τον Πλατανιά είναι, μπαίνει στο Μπουγάζι. Σε λίγα λεπτά στη Σκιάθο. Και βλέπω να ακολουθεί το Super Star 2 από το Αχίλιο. Έχει φύγει το Ελισάβετ Δήμητρα με μεγάλη ταχύτητα. Με πολύ κόσμο για τη Σκιάθο. Καλημέρα στη Σκόπελο, καλημέρα στην Αλόνισσο, καλημέρα παιδιά. Βλέπω και τον Αχιλλέα ζωντανά real time, καμαρωτό καμαρωτό από την Σκύρο να φτάνει σε λίγα λεπτά στην Κίμη. Καλημέρα στη Σκύρο, καλημέρα στην Κίμη. Καλημέρα στα φιλαράκια μου στον Αχιλλέα της ναυτιλιακής εταιρείας Σκύρου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα και στον Περέα. Καλημέρα στην Ονταρά, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και από εκεί μεριά στη Φρεατίδα.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.home-electric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Και βέβαια όταν αναφερόμαστε στην ναυτιλία, αυτό γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει μια ευαισθησία εκεί. Καλημέρα στη Σκιάδο, καλημέρα στον Νίκο τον Πασχάλη. Ο Νίκος ο Πασχάλης, ο υποψήφιος δήμαρχος της Σκιάδου. Χθες με μια ανάρτησή του μας θύμισε πράγματα. Τον πατέρα του, τον Καπταγιάννη, τον Πασχάλη. Τον θρύλο, βεβαίως των Σποράδων πρωτίστως, τον θρύλο Καπταγιάννη Πασχάλη των Κυκλάδων, τον θρύλο των Δωδεκανήσων. Πέρασαν 11 χρόνια από την μέρα που σήγησε η φωνή ενός από τους πιο εμβληματικούς πλοιάρχους, ενός από τους πιο εμβληματικούς καπετάνιους της ελληνικής ακτοπλοείας, του σκιαθήτη Γιάννη Πασχάλη. Ενός καπετάνιου, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις θάλασσες, όχι μόνο με την ικανότητα και το ήθος του, αλλά ήταν πρωτοπόρος σε πάρα πολλά. Ήταν ο καπετάνιος που είχε παραλάβει τα περισσότερα πλοία της σημερινής Blue Star Ferries, κατευθείαν από τα ναυπηγεία της ΑΠΟ Ανατολής. Blue Star Δήλος, Blue Star Ιθάκη. Το Ιθάκη ταξιδεύει αυτήν την ώρα στον Κάναδα. Έχει πουληθεί εκεί. Τα περισσότερα Blue Star και βέβαια το διαμάντι του Αιγαίου, τον αγαπημένο του Καπταγιάννη Πασχάλη, το Διαγόρα. Ο Γιάννης ο Πασχάλης ήταν συνώνυμο της ασφάλειας, της ασφάλειας, της συνέπειας και βεβαίως της πρόοδου. Ο Καπταγιάννης ο Πασχάλης, ο ένας από τους δύο άξιους γιους του αείμνηστου σκιαθήτη, πλειοκτήτη του Νίκου Πασχάλη. Με τις οικογένειες Πασχάλη ταξιδεύαμε, με το ξύρινο Πασχάλης Πασχάλης, με το θύρα αργότερα Πασχάλης και εκείνο. Ποιος λοιπόν του αείμνηστου Νίκου Πασχάλη, ενός ανθρώπου που τίμησε την παράδοση του τόπου, που τίμησε την ναυτική κληρονομιά. Και βέβαια σήμερα η ιστορία αυτής της οικογένειας Πασχάλη βρίσκει μια καινούρια, μια ελπιδοφόρα προέκταση στο πρόσωπο του γιου του καπετάνιου, του Νίκου Πασχάλη, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία εκεί του Δήμου Σκιάθου. Ο Νίκος ο Πασχάλης φέρνει μαζί του όχι απλώς ένα βαρύ και έντιμο επίθετο, αλλά την ίδια την κουλτούρα της ναυτοσύνης, τον καθαρό προσανατολισμό, τον κάθαρο προσανατολισμό, και όχι το μαμούνικο, την πειθαρχία, την αγάπη για το νησί. Γιατί αν δεν αγαπάς το νησί σου, δεν βάζεις το κεφάλι στον τρουβά. Και την αποφασιστικότητα ο Νίκος Πασχάλης να φτάσει το καράβι στον προορισμό του, ακόμη και μέσα σε φουρτούνες. Η Σκιάθος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η Σκιάθος έχει ανάγκη από ανθρώπους, όχι φορώντας κίτρινα γυαλιά, από ανθρώπους με όραμα, ανοιχτούς ορίζοντες και καθαρά χέρια.
Γι' αυτό λοιπόν, Νίκο Πασχάλη, εμείς πρέπει να είμαστε αυστηροί μαζί σου, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Καλείσαι τώρα να βάζεις τα δυνατά σου, βαδίζοντας τα χνάρια του παππού σου που τον γνώριζα και του πατέρα σου, να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις του τόπου με την ίδια ναυτική μαεστρία του παππού σου, του πατέρα σου, και είσαι υποχρεωμένος, ανοίγοντας καινούργιες ρότες, ρότες προόδου, ρότες ανάπτυξης και ευημερίες για όλους τους χιαδίτες. Διότι η παράδοση, Νικόλα, διδάσκει: τώρα είναι η ώρα για το επόμενο μεγάλο ταξίδι. Κάτω στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, τον πατέρα σου τον τραγούδησαν. Τον τραγούδησαν.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

ήμουνα χθες το βράδυ εκεί στα Αντωνοπούλου και το πάλι στο κατάστημα του Δημήτρη του Χαντζιπλάκη στα Φιλαράκια. Ζέστη έκανε εκεί επί της Αντωνοπούλου έξω σε τραπεζάκι. Παιδάκια έπαιζαν εκεί μπροστά, λίγο πιο πάνω, λίγο παραπέρα. Πεζόδρομος υποτίθεται, πεζόδρομος, και τα μηχανάκια να διέργονται με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον πεζόδρομο, ρε παιδιά. Και οι περισσότεροι τελιδεράδες. Στο όνομα του μεροκάματου έχει γίνει η πόλη ζούγκλα, και όχι μόνο ο Βόλος, παντού όλη η ελληνική επικράτεια. Η καθημερινότητα στους δρόμους, ολάκυρες της ελληνικής επικράτειας, η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε μια άτυπη ρωσική ρουλέτα.

είμαστε όλοι μας. Οι πάντες τρέχουν για το μεροκάματο, δεν είστε μόνο εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει κανένας δεν αμφισβητεί το μεροκάματο. Ειδικά σε συνθήκες πίεσης χρόνου, ειδικά σε συνθήκες πλήρους εντατικοποίησης. Αλλά η κατάσταση εδώ πέρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή στο βωμό της ταχύτητας να βάει το παχύδερμο το πιτόγυρο στο όνομα της ταχύτητας για να εξυπηρετηθεί το παχύδερμο του που είναι στον καναπέ απλωμένο. Παρατηρείται καθημερινά η κατάφορη παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα δίκυκλα πλέον σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο Βόλο κινούνται ανεξέλεγκτα. Έχουμε συνεχή παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Οι πάντες περνούν με κόκκινο. Όλοι οι τελιβεράδες κινούνται στα πεζοδρόμια, κινούνται στους πεζόδρομους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς, παιδιά, ηλικιωμένους. Κάνουν λιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα, προκαλούν εκνευρισμό, προκαλούν ατυχήματα. Κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίες. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η μια πλευρά είναι αυτή, η σκληρή πραγματικότητα είναι αυτή. Από την άλλη πλευρά είναι σίγουρα ανδιαμφισβήτητο ότι οι περισσότεροι από αυτούς κινούνται στους δρόμους, είναι εργαζόμενοι, σίγουρα παλεύουν για την επιβίωση. Το ζήτημα, ρε παιδιά, δεν είναι ατομικό. Έχει γίνει σύστημα. Πρέπει να ελεγχθούν και τα καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης. Σε συνδυασμό με το καθεστώς του κυνηγίου. Εδώ πέρα πρόκειται για κυνήγι του χρόνου. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που τελικά εκθέτει τους ίδιους στον κίνδυνο. Ξέρετε, η ανοχή σε όλη αυτή την παραβατικότητα, είτε από τους τροχονόμους είτε από τον ίδιο τον κόσμο, η ανοχή στην παραβατικότητα δεν προστατεύει τον εργαζόμενο τελιβερά. Αντίθετα, τον μετατρέπει τον τελιβερά σε ενδυνάμει θύμα. Και όλους εμάς παρατηρητές της διάλυσης, της πλήρους διάλυσης όλων των κανόνων. Θα μου πείτε τώρα, πάλι η πολιτεία πρέπει να βρει την όλη ισορροπία. Σίγουρα η πολιτεία οφείλει να βρει την ισορροπία, από τη μια να προστατεύσει την εργασία και τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, αλλά και από την άλλη να επιβάλλει την τάξη για τη δημόσια ασφάλεια. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν είναι πολυτέλεια. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι η προϋπόθεση ζωής για όλους, και για τους δελιβεράδες και για όλους μας. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Είναι η λύση που βρίσκεται. Η λύση βρίσκεται στον αυστηρότερο έλεγχο όλων των συνθήκων εργασίες από το κράτος, ή πρέπει να αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα για όλες αυτές τις παραβάσεις? Αλίμονο αν το αναλύσει κανείς, η βαθύτερη ρίζα αυτού του προβλήματος δεν εξαντλείται ούτε στα πρόστιμα ούτε στα μέτρα καταστολής. Αυτά λειτουργούν.

Υπουργούν έτσι τις τύπες στη βιτρίνα επιδερμικά. Η πραγματική λύση απαιτεί την άνοδο του επιπέδου. Η πραγματική λύση απαιτεί την άνοδο της νοημοσύνης και της παιδείας των ανθρώπων.

Η μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής, μέσα σε ένα στίχο. Πέτρο, η μεγαλύτερη φιλοσοφία σε ένα στίχο είναι η ζωή μια στάλα, λέει ο Καλατζής. Ένα βαρύζια ημπέκικο και ύστερα φευγάλα. Μέσα σε ένα στίχο. Όταν αυτοί έγραφαν τραγούδια. Τώρα. Σαν τα από τώρα.

εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα, ναι ρε φίλε, τα έχω και με τους ντελιβεράδες. Γιατί θα μου το απαγορεύσεις εσύ? Αυτό είναι το επιχείρημά σου? Αυτό είναι το επιχείρημά σου? Να καταφερθείς εναντίον μου? Αυτό είναι το επιχείρημα? Ποιος ξέρει τι μαλακίες κάνεις κι εσύ? Ναι ρε, τα έχω και με τους ντελιβεράδες. Η παιδεία είναι εκείνη που διαμορφώνει και την οδηγική κουλτούρα. Το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την αντίληψη, και την αντίληψη, φιλαράκο, ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους μας, όχι μόνο σε εσάς. Και ξέρεις κάτι, σέβομαι το μεροκάματό σου, αλλά όλο αυτό που σας λέω διδάσκει ότι η ζωή και η σωματική ακαιρεότητα δεν μπαίνουν στη ζυγαριά κανενός μεροκάμα του, φιλαράκο. Θα επανέλθετε στην κανονικότητα, θέλετε δεν θέλετε. Κομμένες οι μάγκες από εδώ και πέρα. Δεν θα κυκλοφορείτε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν θα κυκλοφορείτε πάνω στους πεζόδρομους του Βόλου. Εν ονόματι του μεροκάματου. Στο κάτω κάτω σιγά το μεροκάματο! Όλη η κοινωνία για το μεροκάματο τρέχει! Άντε κόλλα, παιδαράδες!

0: Και να φανταστεί κανείς ότι πριν από λίγα λεπτά και τη δική σου την αγωνία την κάλυψα.
1: Γιατί σε πήρε.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα νοημοσύνης τελικά. Είναι θέμα επίπεδου. Είναι θέμα μαλακίας που σας δέρνει.

0: Ανακαλύψτε την ποιότητα στην επεξεργασία μαρμάρου με την Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝ ΕΕ. Από το 1968 στο Βόλο προσφέρουμε μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζιακές και κεραμικές επιφάνειες υψηλής αισθητικής με υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC για πιο ιδιαίτερες κατασκευές και σχέδια με εξειδικευμένα συνεργεία. Αναλαμβάνουμε την κοπή και τοποθέτηση πλακών, πάγκων κουζίνας, σκαλών, τζακιών και νηπτήρων. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου και βρείτε το υλικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Καλέστε μας τώρα στο 2421 095 737 και 6974 810 720 και δώστε ζωή στις δημιουργίες σας με την ποιότητα της Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΕΚΡΟΝ ΕΕ.
1: Αγαπητέ φίλε, μα εμείς ήμασταν πριν λίγα λεπτά που πήραμε το μέρος των Ντελιβεράδων. Εμείς μιλήσαμε πρώτη για το μεροκάματο πριν από λίγο. Έχεις τώρα εσύ να μας τα ανατρέψεις όλα. Εμείς ήμασταν αυτοί. Πριν από λίγο, σας το είπα. Αλλά εδώ οι κανόνες ισχύουν για όλους. Εμείς είμαστε εναντίον των προστήμων. Η επιβολή ενός προστήμου δεν κάνει τίποτα. Η οποιαδήποτε ποινή πρέπει να λειτουργεί. Ή μάλλον η οποιαδήποτε ποινή πρέπει να συνοδεύεται από σεμινάρια οδικής συμπεριφοράς. Να έχει δηλαδή παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε ποινή οφείλει να συνοδεύεται από παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αντί από μια ίσπραξη χρημάτων. Είμαστε εναντίον των προστήμων. Σίγουρα η πολιτεία, εμείς το είπαμε πριν από λίγο, περιμένουμε εσένα. Είπαμε ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά προς αυτά τα παιδιά, προς αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να διασφαλίζονται πρώτα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό είπαμε και έλεγχο στους καταστηματάρχες που έχουν και αυτές τις πλατφόρμες και πιέζουν συνεχώς, πιέζουν. Τι πιέζετε ρε μαλάκα καταστηματάρχη, να τρέχει με το μηχανάκι ο Ντελιβεράς πάνω στο πεζοδρόμιο. Στην Αντωνοπούλου με το πάλι, αυτό πιέζεις, καραμαλάκα. Δηλαδή τι τον εξωθείς στην παρανομία για το μεροκάματο και να κινδυνεύουν τα παιδάκια που παίζουν στον πεζόδρομο. Η ελευθερία χωρίς όριο, η ελευθερία χωρίς όρια οδηγεί στην αναρχία. Αλλά και τα πρόστιμα δεν είναι λύση. Η πειθαρχία χωρίς παιδεία οδηγεί στον καταναγκασμό. Εδώ πρέπει να υπάρξει ισορροπία. Πρέπει να εξυπηρετούνται άπαντες. Νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται.

φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν νόμοι να μην εφαρμόζονται και να επικρατεί η αίσθηση ότι εδώ πέρα επικρατεί ατιμωρησία.

Περιμένει ο άλλος ο Κυλαράς. Δεν έχει κάψει ούτε μια θερμίδα όλη μέρα στον καναπέ για να φάει την πίτσα. Και πιέζει, παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Γρήγορα την πίτσα! Γρήγορα την πίτσα!

Άντε ρε εργολάβη καΐλια, τελειώνεται ρε στη Δημητριάδος. Τελειώνεται ρε στη Δημητριάδος, άχρηστη. Το παίζετε εργολάβη ρε. Έχετε διαλύσει όλη την πόλη για να εισπράξετε. Για να εισπράξουν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα λαμόγια τα αφεντικά σας. Μας βάζουν λέει δίθεν οπτικές ίνες. Θα τις βάλετε εκεί που ξέρετε τις οπτικές ίνες. Κολοπεδαράδες. Οπτικές ίνες και τηλέφωνα δεν έχουμε. Ούτε και πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ. Μαζί με τους απατεώνες πολιτικούς ταλεκουάλε είσαστε. Γίνατε όλοι εργολάβοι, λασπάδες. Και να ξέρετε και τη δουλειά, να πάει ο διάολος. Ο κάθε πικραμένος σκάβει παίζοντας το εργολάβος.

πώς να τη βγάλουν καθαρή οι ψαράδες, πώς να πάνε. Πόσο πετρέλαιο να βάλει, πού να βγει έξω και πώς να πόσο να πουλήσει τα ψάρια. Και τι ψάρια να βγάλει. Με τιμές Δανίας και μισθούς Βαλκανίων γίνεται δουλειά. Σε αυτήν την Ελλάδα της εσχροσκέρδειας του Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα του Χουρλωμάτη. Και παρελάβει κάθε πρωί τώρα στα κανάλια πουλώντας πολιτική τώρα. Εδώ ο κόσμος να πέφτει η Λόρδα να πεινάει να μην έχει μεροκάματο και η Λόρδα να μας, και η Ντόρα να μας λέει ότι ερωτεύτηκε, είναι ευτυχισμένοι δύο άντρες, τον Παύλο και τον Ισίδωρο. Ντόρα, πήγε η φορά δασταλών και χέστηκε που ερωτεύτηκες εσύ. Η Αγία Οικογένεια ενδιαφέρει τον κόσμο αν ήσουν ερωτευμένοι δύο φορές. Παλιοβλαμμένοι. Με την πιο ακριβή βενζίνη, με την υπογραφή του αδελφού σου. Και συνεχίζεται τη μεγάλη απάτη του Fuel Pass, λέει. Η μεγάλη απάτη του Fuel Pass. Εδώ έχετε προχωρήσει τώρα σε μια πρωτοφανή κοινωνική, οικονομική ασφυξία του Κοσμάκη. Η Ελλάδα φιγουράρει στην φοβερή θέση, έκτη θέση παγκοσμίως στις τιμές των καυσίμων. Έκτη πιο ακριβή βενζίνη στον κόσμο. Έκτη θέση έχουμε. Πιο ακριβής βενζίνη στον κόσμο. Η Ελλάδα ανήκει στην κλειστή ομάδα των 14 χωρών όπου η βενζίνη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών καταρακώνεται από τον καλπάζοντα πληθωρισμό του 4,6%, κύριε Ζουμπούλη. Ναι, κύριε Θόδωρε, η μέση τιμή 2,082 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι πρόκληση! Ειδικά, κύριε Θόδωρε, όταν συγκρίνεται με χώρες όπως η Ολλανδία και η Δανία. Εκεί η μισθή είναι πολλαπλάσιοι. Η ποιότητα ζωής ασύγκριτη. Βγες ρε Γιώργο Χριστέλη και πες μας το μέσο όρο του μισθού και πόσο κάνει η βενζίνη στην Κοπενχάγη. Βγες την πορεία της εκπομπής ρε Γιώργα ρε. Ακούσει και ο κύριος Θόδωρος εδώ πέρα και οι υπόλοιποι problems, που το έχουν ρίξει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα τύπου Fuel Pass, λέει. Να εμπέζουν μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη κοινωνία που είναι γονατισμένη από αυτές τις φοβερές, τρομακτικές, ηλικιώδεις αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Ενώ κράτη όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία έχουν πάρει έγκαιρα, τολμηρά, πρακτικά μέτρα για να θωρακίσουν τους πολίτες τους. Μένοντας Μητσοτάκη, Γουρλωμάτη, αυτές οι χώρες έμειναν εκτός της λίστας της ντροπής. Το επιτελικό κράτος σου, Κυριάκο Γουρλωμάτη, το επιτελικό κράτος σου παρακολουθεί αμέτωχο την εσκλοκέρδη, δεν κάνεις τίποτα. Προσφέροντας ψίχουλα που λειτουργούν σαν φθηνά προεκλογικά άλοθη για να πάρεις ψήφο. Θα πάρεις, Κυριάκο, από τα 3 το μακρύτερο και εσύ και ο Τσίπρας. Δεν ρίχνουν, λέει, τον ειδικό φορό κατανάλωσης, βάλτε τον στον κόλο σας. Είναι θέσφατο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι μας λένε? Μας λένε ότι σας παίρνω το 85% των 2 ευρώ, το βάζω στο ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών και σας κλέβω ασύστολα και
Και δεν ρίχνω το κλέψιμο, αυτό μας λέτε κατάμουτρα. Το ότι δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό λέτε. Και δεν δραστηριοποιείται εισαγγελέας. Κολοπεδαράδες κολλασμένοι. Πολιτικοί κλεφταράδες, κολοπεδαράδες. Κυκλοφορείτε με δωρεάν αυτοκίνητα και με δωρεάν καύσιμα που πληρώνουμε εσύ, που πληρώνουμε εμείς. Βουλευτάδες, παλιωτόμαρα, κολοπεδαράδες βουλευτές.

0: πείσει.
1: Όχι ρε, την ψυχή μας δεν θα την πάρετε.
0: Ό,τι μπόρεσα.
1: Θα σας πηδίξει με όρθιους.
0: Πάρ' το κι αυτό.
1: Δεν την έχετε καθαρή, να το γνωρίζετε αυτό.
0: Θέλω να κατα...
1: Επικρατεί πλέον το μίσος του λαού εναντίον σας.
0: Ό,τι...
1: Και όχι μόνο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ιερό...
1: Ολόκληρο το κοινοβούλιο που στα...

Από την άλλη, παγκοσμίως, πέραν από τους πολέμους και όλα αυτά, πάνε να μας περάσουν πάλι έναν ιό μέσα, λέει, από ένα κουρασγερόπλιο. Ένα κουρασγερόπλιο που το βλέπουμε εβδομάδες τώρα να πλέει στον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτό το πλοίο το έβλεπα κάτω στην Ανταρκτική στην διάρκεια, καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα, έκανε εκεί κάτω από την Αργεντινή στους πάγους, έκανε κουρασγέρες. Ξαφνικά πέρασε σε κάποια νησάκια εκεί ανατολικά των Φόκλαντς. Ξαφνικά το είδα να ανεβαίνει εδώ και πολλές εβδομάδες προς τα πάνω. Έπιασε εκεί το νησάκι της Αγίας Ελένης. Το νησάκι της Αγίας Ελένης είναι σχεδόν στη μέση του νότου Ατλαντικού ωκεανού, μεταξύ δηλαδή Αφρικής και Βραζιλίας. Εκεί αποβιβάστηκαν κάποιοι, μάλλον ο σύζυγος έμεινε στο πλοίο και πέθανε, και η γυναίκα μεταφέρθηκε με αεροπλάνο. Μετά ψάχναν να βρουν καμιά γονταριά επιβάτες στο αεροπλάνο για να τους ελέγξουν, να τους προειδοποιήσουν ότι μέσα υπήρχε ένας φορέας. Την πήγαν στο νοσοκομείο εκεί στο Johannesburg με το αεροπλάνο και πέθανε μέσα στο νοσοκομείο. Από τον Χανταϊό, θανατηφόρος λέει ως. Ήταν 3 τα κρούσματα, αυξήθηκαν σε 5 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όταν μπαίνει στη μέση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάτι παίζεται. Και μετά από αυτό επιβεβαιώθηκε, μας λένε, από εργαστηριακές εξετάσεις, και περιλαμβάνει 2 επιβάτες του πλοίου που έφυγαν. Προηγουμένως γνωρίζαμε ότι υπήρχαν 3 επιβεβαιωμένα και 5 ύποπτα κρούσματα. Συνολικά 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρούσματων φτάνει το 8. Δεν έχει αλλάξει. Και για όλη αυτή τη διασπορά στο κουρασγερόπλιο μας λένε ότι ευθύνεται ένα ζευγάρι. Ότι αυτός ο θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από αρουραίους, έτσι μας λένε, και έχει προκαλέσει τον θάνατο 3 ατόμων σε κουρασγερόπλιο, ενδέχεται ο ιός να μεταφέρεται και στο πλοίο από ένα ζευγάρι που παρατηρούσε, λέει, κάποια πουλιά. Ένα ζευγάρι Ολλανδών που αργότερα επιβιβάστηκε στο Χόντιους, αυτό το κουρασγερόπλιο, επισκέφτηκε μια χωματερή για να φωτογραφίσει πουλιά στην πόλη Ουσουάια, και πιθανώς ενδέχεται να εκτέθηκε σε τροχτικά που ήταν φορείς αυτής της θανατηφόρας λίμωξης. Αυτό συμβαίνει καθώς περισσότεροι από 20 Βρετανοί που βρίσκονται αυτήν την ώρα στο κουρασγερόπλιο θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν. Το κουρασγερόπλιο μέχρι χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, το έβλεπα στο μεσαίο νησί του συμπλέγματος των νησιών Κάβο Βέρντε. Είναι ανοιχτά από τον Ντακάρ, από την Σενεγάλη, δηλαδή πολύ πιο κάτω από τα Κανάρια, από τις Καναρίους νήσους. Το έβλεπα μέχρι χθες το απόγευμα. Χθες το απόγευμα πέπλεψε και από ό,τι βλέπω στο δορυφόρο του έχει προορισμό την Τενερίφη. Φτάσει στην Τενερίφη, σήμερα είναι Πέμπτη, έφυγε χθες το απόγευμα, αύριο Παρασκευή θα φτάσει το Σάββατο. Το Χόντιους θα φτάσει στην Τενερίφη, στους Καναρίους νήσους, το Σάββατο. Στην αρχή οι Ισπανοί έλεγαν όχι, να μην περάσει από εκεί, δεν είναι επιθυμητό το κουρασγερόπλιο. Στη συνέχεια έδωσαν άδεια. Οι Ισπανοί φοβούνται ότι οποιοσδήποτε επιβάτης του πλοίου θα μπορούσε να μεταφέρει τον θανατηφόρο ιό στο έδαφος τους. Βέβαια, άλλοι υποστηρίζουν ότι
ο ιός αυτός, αυτή η ασθένεια εξαπλώθηκε στην Ελβετία, αφού ένας επιβάτης που αποχώρησε από την κρουαζιέρα πριν από την εκδήλωση της επιδημίας παρουσίασε συμπτώματα κατά την άφηξή του στην πατρίδα του, στην Ελβετία, και τώρα νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Να γίνει δηλαδή διασπορά, να μας στέλνουν πάλι, να μας στέλνουν πάλι για εμβόλια. Η ασθένεια αυτή έχει περίοδο επόασης έως και 8 εβδομάδες. Αυτοί οι 21 Βρετανοί επιβάτες ενδέχεται να παραμείνουν σε καραντίνα για αυτό το διάστημα, εάν η Βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας.

Και πραγματικά δεν έχει απομακρυνθεί από τα νησιά του Κάβο Βέρντε, το Χόντιους, πηγαίνει αργά, προφανώς του έχουν πει να πηγαίνει αργά. Στο τέλος αυτό θα καταδύσει πλοίο φάντασμα. Είναι από εκείνα τα μικρά αλλά πολυτελή κουραζιερόπλια, για να δω, είμαι από πάνω του, ναι, είναι ένα κουραζιερόπλιο των 107 μέτρων με σημαία Ολλανδίας. 107 μέτρων είναι αυτά που πηγαίνουν στη διάρκεια του χειμώνα κάτω στους πάγους, κάνουν κουραζιέρες πανάκριβες. Τώρα ποιος ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι 21, μεταξύ αυτού είναι και ένας Έλληνας. Και οι 21 τεμπέλινες Βρετανοί είναι αυτοί και διάφορες άλλες λατσόνες. Ο κόσμος όλο τον κόσμο δουλεύει, εργάζεται για να επιβιώσει, και κάποιοι έχουν χρήματα και κάνουν κουρασιέρες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσουν.

αλλάξουμε λίγο τη μουσική επιμέλεια. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα, πώς είστε? Κύριε Μαμάκη, να αλλάξουμε λίγο τη μουσική επιμέλεια. Πήγαμε για κουρασιρόπια, πήγαμε για πάγους, πήγαμε για Ισπανίες, για Ελβετίες. Να την πατάρουμε λίγο την πιφτέκα.

Καλημέρα στη Λάρισα. Να είστε καλά, κυρία Καραλαριώτου. Γενική γραμματέας αποκεντρωμένης. Χρόνια πολλά για προχθές.

Εντάξει ρε εσύ, ένα διάλειμμα κάναμε. Ρίξαμε λίγο την... βάλαμε την Πέμπτη. Συνέχεια έκτη. Συνέχεια στην επιτάχυνση.

Καλημέρα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Παιδιά, καυτό παρασκήνιο έχει ξεκινήσει να εκτυλίσσεται στα γραφεία της παράταξης πλειοψηφίας του Δήμου Βόλιο, του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τις δηλώσεις την περασμένη Δευτέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, προχθές Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου περί τέταρτης υποψηφιότητας, και μάλιστα είπε κάποια στιγμή, αναφέρθηκε, έκανε αναφορά περί ριζικής ανανέωσης του ψηφοδελτίου. Η φράση του αυτή, η φράση του Δημάρχου για μεγάλη ανανέωση, ήταν αρκετή για να πάρουν φωτιά τα τηλέφωνα. Με το ενδιαφέρον να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ όχι, face to face. Να βλέπω και εκφράσεις. Από τις πρώτες ώρες την περασμένη Δευτέρα, μετά τις ανακοινώσεις, το ενδιαφέρον είναι εντονότατο και πολυεπίπεδο. Επιστήμονες εδώ στο Βόλο, άνθρωποι της αγοράς, επαγγελματίες από όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας σπέβδουν να δηλώσουν παρόν, βλέποντας τον συνδυασμό της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου σαν πεδίο δράσης. Ο ίδιος ο επικεφαλής θέλει να συνδυάσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλει να συνδυάσει την εμπειρία των παλιών με φρέσκα πρόσωπα που θα φέρουν μια καινούργια δυναμική στα δημοτικά δρόμενα. Αλλά όπως λέει και ο γιατρός ο Σταθόπουλος, ο Χρήστος, ο ουρολόγος, όταν υπάρχει το αλλά, το φιλτράρισμα των νέων ονομάτων αναμένεται να είναι αυστηρότατο, καθώς προτεραιότητα δίνεται στην όρεξη για δουλειά και την προσφορά στην πόλη. Την ίδια στιγμή οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα όλες αυτές τις διεργασίες. Με κομμένη την ανάσα, και έχουν ανεβάσει ταχύτητα. Τους έχει κάνει να τρέχουν. Αφού η προαναφερθής ανανέωση την περασμένη Δευτέρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αρκετά γνώριμα πρόσωπα, αρκετές γνώριμες παλιόφατσες να μείνουν εκτός λίστας. Και ειδικά κάποιοι το παίζουν άρχοντες του κάτω κόσμου. Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από όλο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα αποδεικνύει ότι η αυτοδιοικητική ατζέντα παραμένει ζωντανή, ολοζώντανη, παραμένει ελκυστική, ανεξάρτητα από κομματικές ταμπέλες και σκοπιμότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα κοινά, θέλουν να προσφέρουν. Άρα λοιπόν επικρατεί πυρετός στο στρατόπεδο του Δημάρχου. Η τέταρτη τετραετία που προανήγγειλε ο Μπέος φέρνει βροχή βιογραφικών, φέρνει ανατροπές. Ερε γλέντια. Και μετά από αυτό το εκπληκτικό κύριε Μαμάκη που ακούσαμε, πάμε σε ένα άλλο, σε έναν άλλο ύμνο. Έχω χρόνια να τον ακούσω. Ο πρίγκιπας του τραγουδιού, ο πρίγκιπας κύριε Μαμάκη, ο

0: Για χαμένα πιστεύω,
1: Παναγία μου,
0: μου λες και κλαις. Μου λες
1: κομματάρα,
0: επικίνδυνα λόγια,
1: ένας και μοναδικός ο Τόλης.

ποια κυβέρνηση, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια, και ποια κόμματα. Καταρχήν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχουν κόμματα. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα δεν είναι φαντασία, είναι μόνο θεματική. Καμιά φαντασία. Και αυτό δεν πουλάει στον κόσμο. Δεν βλέπετε. Δεν μπορεί να ανέβει μια μονάδα ο Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 4%. Ο Τσίπρας μόνο με τη βοήθεια των εφοπλιστάδων εκεί, αυτοί που έχουν αγοράσει τις εφημερίδες, τα κανάλια, οι εφοπλιστάδες πιστεύουν ότι θα μας μοστράρουν τον Τσίπρα. Αν δε, σε κάθε περίπτωση, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε διάφορες δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, εντός του μήνα αναμένονται, εντός του Μαΐου αναμένονται και οι ανακοινώσεις δύο νέων κομμάτων, τόσο του Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού. Και βέβαια είναι λογικό, είναι σαφές πως αυτά τα νούμερα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στις δημοσκοπήσεις δεν έχουν και μεγάλη αξία, αφού όταν αρχίσουν σε λίγες μέρες να μετρώνται και τα νέα κόμματα κανονικά, τότε θα υπάρχει μια αναδιανομή αυτών των ποσοστών. Πάντως, μέσα από αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε, αν μπορεί να τα διαβάσει κανείς, για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε πως το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Το δεύτερο στην ιεράρχηση της κοινής γνώμης, στις ανησυχίες της κοινής γνώμης, το δεύτερο είναι τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Λόγω αυτών που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά μας. Όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν μέρα νύχτα αυτήν την πολιτικο-δημοσιογραφική πιάτσα, όπως τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, αυτά φαίνεται να απασχολούν, φαίνεται να επηρεάζουν την κρίση της κοινωνίας σε πολύ πολύ χαμηλό βαθμό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει σίγουρα δεν αδιαφορούν οι πολίτες για αυτά τα σκάνδαλα. Σίγουρα όμως, απ' την άλλη, θεωρούν πως οι όποιες εξελίξεις αυτά δεν πρόκειται να τους αλλάξουν τη ζωή, δεν πρόκειται να τους αλλάξουν την καθημερινότητα. Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ποντάρουν όλα τους, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το πολιτικό κεφάλαιο το ποντάρουν στην σκανδαλολογία. Δεν έχουν στην πολιτική τους ατζέντα άλλα θέματα, έχουν μόνο σκάνδαλα.

Είστε τάλεκο άλλε, τα ίδια έχετε κάνει και εσείς στο παρελθόν. Ο Μητσοτάκης αν είναι να πέσει, δεν θα πέσει από αυτά. Ο Μητσοτάκης θα πέσει μόνο αν συνεχιστεί, αν ενταθεί η ακρίβεια και συρρυκνωθεί κι άλλο η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Εκεί έπρεπε να εστιάσετε, κορόιδο, Ανδρουλάκη και οι υπόλοιποι. Ο Έλληνας σε ένα μεγάλο βαθμό στο τέλος ψηφίζει με γνώμονα την τσέπη του. Ο Έλληνας ψηφίζει με γνώμονα την τσέπη του. Λοιπόν, είχαμε ρίξει την ταχύτητα στην Πέμπτη, βάλαμε έκτη, πάμε να βάλουμε, έχει και άλλες ταχύτητες, πάμε να βάλουμε εβδόμη. Και να ανοίξουμε και τις γραμμές.

0: Πάμε 91-61-88-888 αν έχετε κάτι σημαντικό να πείτε. Διαφορετικά στένα που να λέμε εμείς. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Ω καλώς τε, buongiorno.

0: Πώς πάει?
1: Μπαίνε, μπαίνε, Γιώργο Μαμάκης.
0: Αν και ο στο μπαίνε. Εφράμα μου, πόκο, την τέμπο φατσιά μου, λεξιόνι, δηλαδή με Ιταλιάνα.
1: Δίβινα, steam ship, δίβινα, πως σε λίγο φτάνει στο Νάπολη, ώρα Παναγία μου, βλέπω, είμαι πάμε στο Νάπολη. Με το που άκουσα τώρα, μαμάκης, πήγαμε το δορυφόρο πάνω από το Νάπολη.
0: Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια, σήμερα ωραία εκπομπή, ωραία τα τραγούδια. Το πρίγκιπα που σου ονομάσες και έτσι ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν ένας υπέροχος τραγουδιστής, όμορφος ανάτρας, για μένα υπέροχο ντύσιμο.
1: Ναι.
0: Είχε την ευτυχία να μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, την Άντζετα Γκερέκο.
1: Μόνο.
0: Λέω, εγώ μία είπα. Τώρα είχε, ξέρω, και με τη Μαρινέλα και εντάξει.
1: Παντρεμένος με Μαρινέλα.
0: Το ξέρω, κύριε.
1: Και με τη Ζωή Λάσκαρη ήταν.
0: Λοιπόν, λέτε για την κυβέρνηση, για τις εκάστοτε, δεν θα πω συγκεκριμένα για την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις πέφτουν, κύριε Κουμιώτη, μόνο όταν ξεσηκωθεί ο λαός.
1: Έτσι.
0: Πώς θα ξεσηκωθεί ο λαός, όταν το εργατικό κέντρο, τα εργατικά κέντρα στην Ελλάδα κοιμούνται, τα επιμελητήρια κοιμούνται.
1: Έτσι.
0: Όλοι. Να ξεσηκώσουν το λαό, να γίνει μια άλλα θάλασσα εναντίον της κυβερνήσεως. Στην παρούσα φάση, σε αυτή την κυβέρνηση. Μας έχει ταράξει την ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
1: Έτσι.
0: Και εγώ δεν θεωρούμε χάμηλο συνταξίδωτος μαζί με τη σύζυγό μου. Δόξα τω Θεώ. Απορώ πως θα βγάζουν οι άνθρωποι με τα 500 και 600 ευρώ και οι βουλευτάδες, όπως είπατε, παίρνουν κατελάχιστον 10.000 ευρώ και βγαίνουν και κάνουν και κριτική στις τηλεοράσεις. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θίξα ότι ήταν για τους ανθρώπους που κάνουν delivery. Είχαμε μια πικρή εμπειρία πριν 24 χρόνια περίπου. Όταν ένα συμμαθητής του μικρού του γιου μου,
1: γιατί
0: μου μικρός σήμερα 42 ετών, το παιδί με το που τελειώσε το λύκειο, θέλησε να βγάλει χατζηλίκια και έκανε το επάγγελμα του ντελιβερά και σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Οι γονείς του δεν έχουν συνέλθει ακόμη, 18χρονο παιδί. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω και θα σε παρακαλέσω με όλη μου τη δύναμη της ψυχής μου, επειδή την Κυριακή σύζυγός μου, την οποία πήρα νέα και ωραία, μα την αγαπώ και ως γραία, έχει την Κυριακή, την ημέρα της γιορτής της μητέρας, στα γενέθλιά της, κλείνει τα 72. Ένα τραγούδι θέλω, το Mommy Blue,
1: ποιος,
0: να το αφαιρώσω στην αγαπημένη μου γυναίκα που μεγάλωσε δύο υπέροχα παιδιά, αγόρια.
1: Ποιος κλείνει το 72?
0: Η σύζυγός μου κλείνει το 72. Δεν τρεπόμαστε να πούμε, κύριε Κουμιώτη, ότι ο Θεός μας αξίωσε να φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, η σύζυγός μου, και εγώ 75. 45 χρόνια γάμου έχουμε, δόξα σε ο Θεός. Να είναι καλά, ο Θεούλης μας έδωσε και αυτά τα χρόνια και όσο μας έχει ακόμη, αν μας το επιτρέπει βέβαια.
1: Και ποιο τραγούδι είπατε?
0: Mommy Blue, oh Mommy Blue.
1: Oh, τι
0: το χορεύουμε πριν παντρευτούμε ακόμη, στα Πευκάκια στο Μπούρτζι.
1: Πω, στα Πευκάκια στο Μπούρτζι.
0: Πηγαίναμε με τη βενζίνα, ναι. Και πολλές φορές γίνονταν μία η ώρα επιστροφή.
1: Όχι βενζίνα, μπεζίνα τη λέγανε. Μπεζίνα.
0: Εμείς τη λέγαμε βενζίνα, βενζίνα.
1: Άρα μιλάμε για χρονολογία, για πείτε μου, με την μπεζίνα στα Πευκάκια.
0: Πήγαινε, είχε ανατακτά δρομολόγια, γέμιζε, πήγαινε στο Μπούρτζι απέναντι, μια ώρα
1: λέμε,
0: το δεύτερο δρομολόγιο.
1: Λέμε για χρονολογία τώρα, χρονολογία λέμε.
0: Τώρα μιλάμε για το 75-76, ξέρω εγώ.
1: 75-76.
0: Κάπου εκεί μέσα. Όταν ερχόμουν από την Ιταλία διακοπές, συνήθως παίρναμε μια βενζίνη την Αγία Παρασκευή, ήταν μια άλλη διόροφη.
1: 75-76, εντάξει, ήταν. Μια επαναφορά ήταν, πιο παλιότερα γινόταν.
0: Και παλιότερα πηγαίναμε για πάνιες στις Αγγλικές και όταν γυρνώσαμε με τη βενζίνα τρέχαμε εκεί.
1: Θεωρώ 68, 69, 70 ήταν στο Φόρτε τότε. Έτσι,
0: ναι, είχε πολλές βενζίνες, είχε πολλές. Θυμάμαι την Αγία Παρασκευή και μια διόροφη, δεν τη θυμάμαι πως λεγόταν.
1: Ναι.
0: Η οποία πουλήθηκε στη λίμνη του Πλαστήρα και δυστυχώς εκεί βούλιαξε άψαρνα.
1: Οι λασπάδες, τι κυβερνούσαν στη λίμνη, οι λασπάδες, δεν αβούλιαζε τι θα έκανε.
0: Διόροφη ήταν αυτή, ήταν ενός αγγελάρα. του πατέρα του μετέπειτα πρόεδρο όμως,
1: δικητικού δικαστήριου. Κι όμως οι Ευρωπαίοι αυτά τα σκάφη, τα ξύλινα, την αυπηγική αυτή, τη μεγάλη, τα διέλυσαν για να πουλήσουν πολυεστέρα και εμείς τα καταστρέψαμε τα σκάφη, άλλοι τα πούλησαν. Είμαστε άχρηστοι άνθρωποι, κύριε.
0: Να μην μας ακούσει ο κύριος Πέτρος ότι για τα πολυεστερικά. Καλά κάνει και τα κάνει ο άνθρωπος και μακάρι να ειδικεύει.
1: Δεν είναι καμία σχέση, ο Πέτρος.
0: Αλλά και αυτά τα σκάφη, ναι, ναι, και οι βάρκες ακόμη, οι ξύλινες, είχαν τη χάρη τους. Θέλαν συντήρηση βέβαια, αλλά ήταν καλές. Λοιπόν, να μην πιάνω άλλη τη γραμμή, αν έχει καλά καλοσύνη για τη σύζυγό μου, το ο Μάμι Μπλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας, κύριε Μαμάκη. Buongiorno. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, από την Αταλάντη. Χριστός Αναστασίου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αναστασίου, πώς είστε?
2: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς.
2: Δόξα τον κύριο. Λοιπόν, άκουσα που μιλάγατε για τα παλικάρια, για τους ντελιβεράδες. Και θέλω να σας διηγηθώ ένα περιστατικό που μου συνέβη όταν έμενα στην Αθήνα, στο Περιστέρι συγκεκριμένα. Τελείωσα τη δουλειά μου ένα βράδυ και ανέβαινα τη λεωφόρο Αθηνών, τη λεωφόρο Καβάλας, μπήκα δεξιά στη Θιβών και αμέσως στο φανάρι αριστερά να πω την Τζον Κέννεντι να πάω σπίτι μου. Μπροστά μου αστικό λεωφορείο. Εγώ από πίσω από το αστικό λεωφορείο με τη μηχανή μου. Έρχεται ένας ντελιβεράς και μου λέει: «Άντε ρε, θα γεράσεις γρήγορα!» Και πάει να βγει να περάσει. Και έρχεται ένας και του δίνει μία, γέμισε πίτσες η Θιβών. Εγώ εντάξει, σταμάτησα για το παλικάρι, δεν χτύπησε ευτυχώς. Τον βοήθησα, σηκώσαμε τη μηχανή του απάνω. Αυτά, του λέω: «Τώρα θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Ποιος θα γεράσει πιο γρήγορα?» του λέω. «Εσύ ή εγώ?»
1: Δυστυχώς. Αταλάντη Χρήστος Αναστασίου.
2: Πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός Ελλάς FM.
1: Νέα Υόρκη.
2: Νέα Υόρκη, ναι. Δημήτρης Φιλιππίδης.
1: Τι κάνει ο Δημήτρης?
2: Καλά, είναι και φωνάζει και αυτός όπως και εσείς.
1: Επικοινωνείς μαζί του?
2: Κάπου ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά της ώρας.
2: Ναι, έχουμε 7 ώρες, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, βγαίναμε ζωντανάκι οι δύο, αλλά είναι διαφορά μεγάλη.
2: Ας πούμε, εγώ που έκανα τις εκπομπές, έκανα 6 με 8 στη Νέα Υόρκη, τοπική δική τους ώρα. Ναι. Εδώ είχαμε 1 η ώρα.
1: Ναι.
2: 1 η ώρα τη νύχτα.
1: Πρέπει ένας από τους δυο να βγει κονσέρβα, δεν γίνεται.
2: Δεν το θέλουνε κονσέρβα όμως.
1: Έτσι, θέλουν ζωντανά τώρα η ομογένεια εκεί πέρα.
2: Ναι, όχι, η ομογένεια.
1: Εσύ ποιες χρόνια ήσουν εκεί?
2: Εγώ τώρα δεν έχω, ένα χρόνο που σταμάτησα με το που βγήκα σε σύνταξη.
1: Α, έβγαινες διαδικτυακά?
2: Ναι, από εδώ, Καταλάβει.
1: Α, από εδώ.
2: Ναι, βέβαια. Και κρατούσα και την Κυριακή, σχεδόν το σταθμό τον κρατούσα. Από το πρωί στις 7 η ώρα, μιλάμε για ώρα Νέας Υόρκης, έτσι, από τις 7 η ώρα και τον παίρναν από εκεί το σταθμό μετά στις 12.30 το μεσημέρι, δική τους ώρα. Δηλαδή μετέδιδα θείες λειτουργίες από εδώ, μετέδιδα τη δική μου εκπομπή και μετά τον παίρναν εκείνη από εκεί.
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα της Νέας Υόρκης. Το 1991-1992 ενδεχομένως να μην έχει πάει ούτε ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης ακόμη εκεί.
2: Νομίζω ότι ο Νίκος Φοφίλας τον πήγε εκεί, τον πήρε στη Νέα Υόρκη.
1: Ποιος?
2: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ποιος?
2: Ο Νίκος Φοφίλας είναι πτυχίο, αυτός που έχει τον Ελλάς FM.
1: Αχα. Λέω ότι ενδεχομένως τη χρονιά που θα σου πω να μην έχει πάει ούτε ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, 1991-1992, ήταν φίλος μου ο Δημήτρης ο Καστανάς.
2: Κάτι μου λέει αυτό το όνομα.
1: TV5.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Το κανάλι, ναι. Το δορυφορικό, TV5. Το περιοδικό το εσείς και το 50% του ημερήσιου Κήρυγκα.
2: Ναι.
1: Ήταν Δημήτρης Καστανάς. Έπρεπε να πάω στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 92. Μου είχε έτοιμα τα PTA. Τα εισιτήρια, έτοιμο σπίτι, τα στούντιο στο Μαχάνταν, έτοιμο σπίτι τα πάντα. Και τι να πάω με την οικογένεια στη Νέα Υόρκη, πήγα στη Σιάδο. Καλημέρα, Χρήστο Αναστασίου, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Πήγα στη Σιάδο με τυχόν και χάσει Βενετιά Βελώνη. Από το 92 πόσο, 8 και 26, 34 χρόνια. Ο Ο Αντώνης θα έλεγε καλημέρα, καλημέρα.

Φαντάζεσαι, Χρήστο, 34 χρόνια θα ήταν φέτος. Βέβαια έφυγε και ο Δημήτρης. Έφυγε και ο Δημήτρης. Σίγουρα το κανάλι δεν θα πήγαινε σε γυμνάστριες όπως πήγε στην πορεία. Σίγουρα το κανάλι θα μείνει σε εμάς, θα ήταν δικό μας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε περίπτωση να πάω στη Νέα Υόρκη και το TV5 που το παρακολουθεί ολόκληρη ομογένεια και όχι μόνο, να πήγαινε στην Ταρίλη. Είναι δυνατόν? Έφυγε και ο Δημήτρης, φύγανε και τα κανάλια. Λοιπόν, από μια λάθος απόφαση, Χρήστο Αναστασίου, σε ευχαριστώ που μου τα θύμισες. Ο κύριος Μαμάκης έδωσε παραγγελία προηγουμένως.

0: παιδιά λέτε να το χορεύει ο κύριος Μαμάκης τώρα με την κυρία Μαμάκη αυτή την ώρα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Θα σας εφαίρωσω κι άλλο στην πορεία, κύριε Μαμάκη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στην Γιώργο.
0: Αληθώς, αληθώς, λίγο χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μικροφωνήσουμε.
1: Ναι, δεν ναι, I'm so glad to speak with you.
0: Thanks for cooperation, yeah.
1: Παρακαλώ, θέλω να μου βάλεις και εμένα να χορέψω ένα πυρότικο, όχι μόνο η κυρία Μαμάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Σήμερα δεν άκουσα τι είπες, φίλε Γιώργο, γιατί είναι η πρώτη μέρα μετά το Γενάρη που πήγα περίπατο.
0: Περίπατο, πού πήγατε κυρία?
1: Περιπλάθηκα όλο το Βόλο και είναι υπέροχος που τον λατρεύω.
0: Πού πήγατε περίπατο, πού πήγατε?
1: Πάντα από την παραλία του Βόλου δεν την αλλάζω με τίποτε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, χτες όμως πέλεψε στο σπίτι σου για να μην πέσει να σε πλακώσει. Δεν ξέρω λοιπόν τι είπες σήμερα, αλλά εγώ θα απευθυνθώ στο χτες. Σίγουρα ο Αϊβλάσης είναι πολύ ωραίος. Όλο το πύλιο είναι υπέροχο, δεν το συζητάω. Αλλά όχι μοναδικό επειδή έχει σε σπίτι, φίλε Γιώργο, εκεί πάνω. Δίπλα στη Δράκη έχω και εγώ ένα καλύβι με κτήμα και είναι φανταστικά ωραία και η Δράκη. Ναι. Εκεί στον Αϊβλάση έχει το καφενείο στην πλατεία του Λουάρη.
0: Ναι, έχει το Σορολόπ, έχει το...
1: Θέλω να πας με τη γυναίκα την Κατερίνα, ναι, να κεραστείτε ένα κρασί, γιατί ο Λουάρης ήταν ο ημίθεος στις Αγριόλευκες.
0: Ναι.
1: Όταν είχαμε αγώνες, αυτός άνοιγε δρόμους και αυτός πατούσε τις πίστες για να κάνουμε αγώνες.
0: Να σας ρωτήσω,
1: νύχτα με κακοκαιρίες κατεβαίναμε με το ρατράκ, τόσο επικίνδυνα και τόσο υπέροχα.
0: Με το ρατράκ.
1: Ήμασταν ωραίοι συνεργάτες. Θέλω να το πεις καλημέρα, θα πας να το μιλήσεις.
0: Κυρία Καπότση, να σας ρωτήσω, κάνετε ακόμη σκι, ακόμη και τώρα κάνετε σκι?
1: Πέρυσι κάναμε και ο άντρας μου και εγώ και θαλάσσιο και στο χιόνι. Αλλά είπαμε, γεράσαμε να το σταματήσουμε. Και μας πατήσανε μέσα στη λιμπλία. Μας στείλανε στον άλλο κόσμο 5 μήνες.
0: Να σας ρωτήσω, κυρία Καπότση, καλύτερο εσύ κάνετε εσείς ή ο Γιώργος ο Κουτρούμπας?
1: Ο Γιώργος ο Κουτρούμπας πέρασε ένα φεγγάρι και έφυγε.
0: Από
1: ο Γιώργος ο Κουτρούμπας,
0: ναι,
1: είναι φίλος, είναι σκιέρ. Αλλά δεν είσαι τέλεχος που ήταν ο Λευτέρης και η Έμι Καπότση. Εμείς γυρίσαμε όλα τα βουνά με δύσκολες συνθήκες. Είμαστε τα πρώτα στελέχη της χιονοδρομίας της Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Και κάναμε όλους τους αγώνες. Άλλη η θέση μας, άλλη του Γιώργου του Κουτρούμπα.
0: Για να σας ρωτήσω, είσαστε καλύτεροι σκιέρ εσείς ή ο Γιώργος ο Καλτσογιάννης?
1: Ο Γιώργος ο Καλτσογιάννης, κάτι που πάθα, αλλού θέλω να σε πάω, να σε χτυπήσω τη γιορτά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Καλτσογιάννης ήταν παλιός αθλητής μας.
0: Ναι.
1: Τότε εγώ ανέβηκα στα βουνά, όταν η γενιά του Γιώργου του Καλτσογιάννη, ναι, του Θεοδόρου, όλοι πιο παλιοί, ναι, ήταν πάνω εκεί πρωταθλητές. Τότε ανέβηκα. Ο Γιώργος είναι αθλητής. Ο Γιώργος δεν είναι τεχνικός εκπρόσωπος. Δεν είναι στέλεχος της Ομοσπονδίας της Ελλάδας. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι θέσεις μας. Ένας που ήταν φανταστικός και τον είχες ξεσκίσει, συγγνώμη για την έκφραση, ήταν, έχει πεθάνει τώρα.
0: Ποιος?
1: Ήταν επόφτης ο Ρούλης, ο Βλάχος.
0: Πότε?
1: Ήταν ο μόνος που ήξερε το βουνό. Ζούσε πάνω στο βουνό, δεν είχε οικογένεια. Ήταν αθλητής μας.
0: Ούτε μια φορά,
1: πέρασε από εκεί πάνω που ήξερε τα πάντα.
0: Ούτε μια φορά δεν αναφέρθηκα σε εκείνο, ποτέ.
1: Α, κάνεις λάθος. Έβγαινε και τον υπερασπιζόμουν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, δεν έπαθα τη σκάλινα στα γόντα, είμαι ωραία.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Μπράβο. Καλύτερα που τα άσβησες, γιατί ο άνθρωπος πέσανε.
0: Ναι.
1: Τον είχες αυτόν κυνηγήσει πάρα πολύ. Ήταν ο μόνος που στήριξε από όσους ξέρω το βουνό.
0: Ναι.
1: Γιατί ζούσε πάνω, δεν είχε οικογένεια. Ήξερε το βουνό και ήταν η ψυχή του το βουνό.
0: Μάλιστα. Να είμαστε
1: πάμε
0: καλά.
1: Παρατάσεις τώρα. Πού θα πάμε?
0: Πού να πάμε?
1: Λοιπόν, μου πέλευε στον Αϊβλάση. Είπα, όλο το πύλιο είναι μια μαγεία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ άφησα τα υπέροχα γυάλανα και ήρθα εδώ.
0: Ναι.
1: Άλλαν τα μάτια της ψυχής μου 50 χρόνια ήταν πάντα γερμένα στα γλυνοχαϊδεμένα μου γυάλανα. Εγώ λάκρυψα το Βόλο. Σαν πρώτη μου πατρίδα, όχι σαν δεύτερα. Και λάτρεψα και την Δράκια γιατί μου θύμισε τη Γιάννενα με τα καρντερίνια της.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπες και εσύ, τα καρντερίνια έχουν εξαφανιστεί. Γέμισε όλο το πύλιο τσιμάντου.
0: Ναι.
1: Πολλά καρντερίνια έχουν γίνουν ιδιωτικές αυλές που τις χρησιμοποιούν. δεν είναι δικές τους, αλλά το ότι κάνουν χρήση και εμποδίζουν τους άλλους, mm-hmm. και αυτό είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, η Βράκια παραμένει μια υπέροχη περιοχή.
0: Ναι.
1: Η πλατεία, λέει, το Πανεπιστήμιο του Βόλου της Βράκιας, ναι. είναι η πρώτη του Πυλίνου.
0: Ναι.
1: Έχει θέα κάτω σε όλο το... τη θάλασσα.
0: Uh-huh.
1: Έχει έναν τεράστιο πλάτανο και έχει μια εκκλησία, τον Άγιο Αθανάσιο,
0: ναι.
1: που είναι μουσείο θρησκευτικό.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη πλατεία. Σε προσκαλώ για μπύρα όποτε θες με τον άνθρωπο να καθίσουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στον κύριο
1: Καπούτσο. Περίμενε, έχουμε πολλά να πούμε.
0: Συγγνώμη,
1: δεν θα σου πω πολύ. Θα πω πολύ. Εσύ δεν έμπλεξες με τα βουνά. Εγώ τις θέω. Εγώ να πήγα να πω. Λοιπόν, είπες έχετε φαράγγι μοναδικό. Ωραίο, ναι. Μοναδικό, όχι.
0: Γιατί.
1: Θα επισκεφτείς και εμάς, θα επισκεφτώ και εγώ εσάς και μετά θα πούμε ποιο είναι το μοναδικό. Αλλά εδώ δεν μετράει το μοναδικό. Μετράει ότι όλα είναι υπέροχα. Η Δράκια είχε ένα μονοπάτι φαράγγι με γεφύρι που σε πήγαινε στον Άγιο Σπυρίδωνα απέναντι. Και πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι με τα πόδια και γιορτάζαμε. Αυτό είναι πλακώστρωτο ευτυχώς. Το έχουμε ωραίο. Αλλά έλα που ήρθε ο Ντάνιελ και κατέστρεψε και αυτό το φαράγγι και το φαράγγι το δικό μου που πήγαινα στην Αγία Τριάδα. Εγώ είμαι της ηλικίας Αγία Τριάδα. Τελευταίο σπίτι. Πάνω είναι ο ουρανός, κάτω είναι ο γκρεμός. Παλεύω να ανέβω στον ουρανό. Δεν ξέρω αν θα πέσω στον γκρεμό. Είμαι στη μέση. Λοιπόν, έχω ένα κτήμα, επειδή μιλούσα για κτήμα, ο κύριος Σοβλάσης, το λέω την καλημέρα μου τον ξέρω, τα αγριογούρουνα μας κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Μου είπαν πάρε ένα δίκανο και σου κλείσει όλο να καθαρίσεις. Λέω με κοροϊδεύετε, εγώ θα σκοτώνω κουλούπι, θα σκοτώσω το αγριογούρουνο. Ξέρεις γιατί τρώνε πολύ τα βερίκοκα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω τρεις ωραίες βερίκοκες, γεμάτες βερίκοκα, τους χαρίζω τα φρούτα,
0: mm-hmm.
1: αλλά έχουν καταστρέψει τη σκάλα που ήταν πέτρινη, χτισμένη παλιά από ένα πολύ καλό μάστορα. Τη μισή σκάλα μου την έχουν διαλύσει τα αγριογούρουνα, όσον αφορά το κτήμα. Και το κυριότερο και τελειώνω. Ο δρόμος, όπως ο κύριος Βλάσης είπε, έπρεπε να μπαίνει σε δερματόπλευμα, όπως είχαν και στο Μέλτσοβο και παντού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν. Ο δρόμος είναι τόσο επικίνδυνος, που κάθε πρωί πίστεψέ με και προσεύχομαι και λέω Θεέ μου φύλαξε τους οδηγούς του ΚΤΕΛ και τους συμπατριώτες μου από τη Δράκια. Είναι υποχρεωμένη κάθε πρωί και μεσημέρι να το κατεβαίνουν αυτόν τον δρόμο τον επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο.
0: Πάντως υπάρχει μεγάλο
1: πρόβλημα. Υπάρχει... Αυτός ο οδηγός που ξέρει τραβάει εκεί πάνω.
0: Κύριε Καπότση, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα Γιάννενα. Εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου, τα παράγωγα του πετρελαίου που είναι και τα παγούρια αυξήθηκαν υπερβολικά οι τιμές στα παγούρια στα Γιάννενα, οπότε...
1: Όσο για τα παγούρια... δεν κλείνεις, τώρα δεν κλείνεις τίποτα. Όσο για τα παγούρια... τα γάλματα που έχουν τα παγούρια, εσείς οι Αυστριακοί δεν μπορέσατε ποτέ να τα κάνετε. Και το λέω έτσι με πάθος. Είναι πολύ υπέροχη. Μου κάνατε έναν Ιάσο να πούνε κοντότερος από μένα. 50 με τα χέρια λάθος. Ένα άγαλμα αυτό, ένα 50 είμαι εγώ και αυτό κοντότερο. Πού είναι η έθνη του Βόλου. Σε παρακαλώ.
0: Χαιρετισμού.
1: Θα φάμε τα βιβλία. Κάποτε ερχόμουν να σου δώσω τα βιβλία που γράφω. Έχω μέσα φωτογραφίες από τα παλιά Γιάννη.
0: Χαιρετισμού.
1: Εκεί θα δεις τα πιάγαλμα.
0: Χαιρετισμού στον κύριο Λευτέρη Καπότση. Καλημέρα.
1: Όχι, μπορείς. Τα γάλματα του Βρέγγι δεν τα ξέρει.
0: Α, βαλαγία.
1: Τότε τι μου πενέβεσαι, Μαριβόλια. Κάθε λεγόμενο τώρα.
0: Ναι. Τι είπατε για τον κύριο Πάρη, για τον κύριο Πάρη Δράγνη, τι είπατε, δεν θυμάμαι, τι είπατε.
1: Ποιον, για τον Λουάρη.
0: Α, εγώ όμως άκουσα Δράγνη. Ναι.
1: Α, δεν έχω επαφή με τον κύριο.
0: Α, ναι.
1: Έχω καμία επαφή, ούτε τον ξέρω τι μου ξέρει. Εγώ μιλάω, το άγαλμα αυτό έπρεπε να είναι εκεί που πεις και εσύ στην είσοδο, του λιμενοβραχίωνος.
0: Ναι.
1: Και να λάμπει κάτω από τον ήλιο του Βόλου, σε όλη το Αιγαίο.
0: Έτσι.
1: Τι μου λέτε τώρα. Ναι. Περνάω δίπλα του και νομίζω ότι είμαι θεά, μη γελάσεις, μη γελάσεις. Η κεράφρος είναι και η γενιά της είναι κοντές και για να μας κοροϊδεύουν. Εμάς τα παγούρια μας λένε ένα 50 με τα χέρια ανάταση.
0: Καλημέρα σας κυρία Καπότση. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν. Ω, καλώς ήταν.
2: Καταρχάς, την καλημέρα μου, συνοδευόμενη με απέναντι εκτίμηση για την κυρία και τον κύριο Καπόση.
0: Γιατί κάνετε και εσείς και κύριε...
2: Έκανε και εντάξει, δεν ήμουν στο επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο ήταν αγαπημένη μου ενασχόληση.
0: Έκανε σκι Πέτρο.
2: Έκανε και εγώ.
0: Α, γι' αυτό βγαίνεις με το κοντομάνικο στα χιόνια, στα οικονομικά κέντρα.
2: Αφού εσύ το ξέρεις, εσύ έχεις το αρχείο, σε έχεις βγάλει, έχεις κρεμάσει τα μαντελάκια από το Βουλιοτάκι μέχρι και φωτογραφίες από κοινοδρομικά.
0: Κυρία Καπότση, έχω φωτογραφίες στο Βουλιοτάκι με τον Πέτρο Κοντομάνικο στον Πάνσκο. Στον Πάνσκο, ναι κύριε Θοδωρή.
2: Στον Πόροβιτς ήταν, στον Πόροβιτς.
0: Πόροβιτς, σωστό.
2: Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια, γιατί αναφερθήκατε στο βουνό και στο κοινοδομικό κέντρο, να πω ότι τα όσα προείπε η κυρία Καπότση τα εγκρίνω και τα επαυξάνω, και να κάνω και μια αναφορά, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν είχα και καλή λήψη. Έγινε αναφορά στο Ρούλι το Γόγο, δεν είναι?
0: Δεν άκουσα το Ρούλι, έλεγε. Άκουσα άλλο όνομα.
2: Για ποιον? Για κάποιον ο οποίος ζούσε στο βουνό, είπε, και ήξερε το βουνό και έκανε και ήταν χρόνια πάνω στο χιονοδρομικό. Αν δεν κάνω λάθος, για το Ρούλι αναφέρθηκε. Δεν άκουσα κάποια στιγμή, δεν άκουσα καλά. Πάντως, αν αναφέρθηκε για το Ρούλι, ο Ρούλις δεν ζούσε στο βουνό, ζούσε για το βουνό. Αυτά οφείλουμε να τα πούμε, τα ζήσαμε, κάναμε παρέα, τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Καλά να είναι όπου είναι. Εύχομαι καλό ταξίδι να έχει. Λοιπόν, και όντως ήταν ένα άτομο που αγάπησε πολύ το βουνό και προσέφερε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ο Ρούλης ήταν ο γιος του Γόγου που είχε τα ψυγεία που έκανε...
2: Ναι. Έτσι είναι. Και ο Κλεάνθης μου... Ο μικρός ασχολείται με ψυγή, έχει μαγαζί στον δρόμο κοντά στον κόμβο του Δημαρχείου επί της Δημητριάδης.
0: Ναι, και τι ήταν στέλεχος του χειροδρομικού κέντρου ο Ρούλης?
2: Ναι, για πολλά χρόνια.
0: Προφανώς στα πλαίσια αυτά του κάναμε κριτική.
2: Ένα άτομο το οποίο είχε έντονη την παρουσία του στο βουνό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτό μια και έγινε κουβέντα. Τώρα κάτι κουβεντιάζεται για καύσιμα, για ακρίβεια, τι πράγματα.
0: Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης δεν πέφτει ούτε από εκεί, θα πέσει ούτε από αυτό, θα πέσει από την ακρίβεια και από τα
2: πιζίνες. Κοίταξε Γιώργο, είναι γνωστό ότι έγινε μια ημνέων σωστή προεργασία για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και δεν πήγαν έτσι αδιάβαστοι και ανέτοιμοι. Οι ανέντοιμοι δεν ήρθαν ανέτοιμοι. Λοιπόν, φροντίσαν να οδηγήσουν στα τάρταρα την νόηση του Έλληνα, του νέου Έλληνα. Φροντίσαν να του λένε ότι δώσανε το μεσάνυχτα, ότι είναι μεσημέρι, και ο άλλος να ετοιμάζει να φάει μεσημεριανό. Χωρίς να κάνει καν τον κόπο να κοιτάξει το παράθυρο έξω, δηλαδή είναι νύχτα ημέρα. Λοιπόν, εκεί έχουμε φτάσει, Γιώργο, και γι' αυτό βιώνουμε αυτά τα οποία βιώνουμε, και γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει συνέπεια πράξεων, κάνουμε ό,τι γουστάρουν, ό,τι τους βολεύει. Εκεί σαν γνήσιοι επικυρίαρχοι, οι οποίοι δεν δίνουν κανένα ενδιαφέρον, δεν έχουν για τους επικυριαρχούμενους. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια, Γιώργο, έτσι έχουν τα πράγματα και έχουμε αυτό που μας αξίζει. Μια και ανέφερε στα καύσιμα τώρα, σε πληροφορώ, το υγραέριο κίνησης έχει 0,48 στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
2: Και εδώ έφτασε στο 1,30 και μεταβίως κάποιοι κατεβήκανε στα 2,40... 1,240, 1,99 και κάτι, κάτω από 1,20 δεν παίζει πουθενά. Λοιπόν, ενώ στη Βουλγαρία έκανε για καμιά δεκαριά μέρες, το 0,58 έφτασε στο 0,65, 067, δεν πήρε 10 λεπτά περίπου, και αυτό για μια εβδομάδα 10 μέρες. Επανήλθε στο 058 και τώρα είναι άλλα 10 λεπτά, είναι στο 048 περίπου, κάπου τόσο.
0: Ναι.
2: Δεδομένου του γεγονότος ότι οι Βούλγαροι αγοράζουν από την Ελλάδα καύσιμα,
0: έτσι,
2: αυτά μπορεί να τα επιβεβαιώσει και ο φίλος μας ο κύριος Ανάσης Τσολάκης από το Χάσκοβο, λοιπόν, ο οποίος είναι και στο χώρο των καυσίμων. Λοιπόν, με την ευκαιρία του στέλνω και την καλημέρα, γιατί ξέρω τι ακούει.
0: Μόνο στο Κονασιρόπουλο που μας είχε πει δεν ήταν της προάλλης και εκεί μου την έχει δώσει.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Με πήγε σε μένα να μου πει ότι ήταν στο Κονασιρόπουλο τάδε. Έτσι, ναι, που το παρακολουθούσε, ενώ δεν ήταν, ναι, και μου την έχει δώσει. Ναι.
2: Εσύ ξέρεις και ποιος είναι, ο καβοδέτης του εκάστοτε λιμάνι.
0: Μα είναι δυνατόν,
2: όχι τους επιβάτες μόνο. Δεν αμφιβάλλω ότι άμα σε ρωτήσω ποιος τόδεσε τον Κρασιερόπουλο στην Κωνσταντινούπολη, θα σου πει ο Οσμάν Αβδούλ Χαμίρ και έτσι να πούμε. Λοιπόν, αυτό
0: είναι. Τώρα που λες για την. Να έχουν το νου τους κάποιοι, τώρα που λες για την πόλη, μέχρι και τους πλαστικούς χειρούργους ξέρω στην πόλη.
2: Τι είπες τώρα.
0: Γι' αυτό κάποιοι το νου τους.
2: Τι είπες τώρα, πόση κακία κρύβεις μέσα σου. Πόσο κακός μπορείς να γίνεις. Κοίταξε, θα αρχίσω να αναθεωρώ τη φιλία μου.
0: Αν δεν είναι καλά παιδιά κάποιοι, μέχρι συνέντευξη με πλαστικούς χειρούργους στα τουρκικά μπορεί να κάνω.
2: Είμαι τελείως πεισμένος ότι το κάνεις. Όχι μπορείς, θα το κάνεις. Άρα Γιωργάρα μου, δυστυχώς. Όσο κοίταξε, ο συγχωρημένος ο Πατερούλης με έλεγε κάποια σοφά πράγματα και μου έλεγε ένα από το πολλά που έλεγε, να ξέρεις παιδί μου, λέει, όσο κάθε του κερατάς, συγγνώμη για την έκφραση, όλες μεγαλώνουν τα κερατά του. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε καν στάσιμα να μείνουν.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, αν με βάλεις λοιπόν στη θέση του νέου κερατά του νέου Έλληνα, καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουν φτάσει τα κέρατα. Και δυστυχώς νομίζει όταν έχει φαγούρα και νομίζει ότι έχει ψήλους στο κεφάλι.
0: Ναι.
2: Γιώργο μου,
0: κοίταξε, μπορεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη Πέτρο,
2: ναι,
0: φαίνεται ότι είναι ανθεκτική υπέρ του δέοντος τόσο στα ηθικά ζητήματα αλλά και σε πολλά, εν πάση περιπτώσει, τα σκάνδαλα. Αλλά η κυβέρνηση, όπως και η κάθε κυβέρνηση, είναι ευάλωτη στο ράφι. Αν αυτή η ακρίβεια παγιωθεί, αν το εισόδημα συνεχίζει να συμπιέζεται, τότε η Μητσοτάκη, η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη. Έτσι, δυστυχώς, ο Έλληνας ψηφίζει σύμφωνα με την τσέπη του.
2: Γιώργο, και το χειρότερο απ' όλα είναι όμως είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν έτσι. Επειδή και εγώ ζω στην κοινωνία έξω και γυρίζω και από εδώ και από εκεί, λοιπόν, και όταν πηγαίνω στο μάρκετ και παρακολουθώ, γιατί συνήθως έχει σειρά εκεί στα τυριά ή στα κρέατα, και παίρνω ένα χαρτάκι πέρα, περιμένω 4-5 λεπτά, ξέρω εγώ, να έρθει η σειρά μου και παρακολουθώ τους ανθρώπους που έρχονται δίπλα. Λέει ο άλλος, βάλε μου 200 γραμμάρια. Ήρθε 100 γραμμάρια τυρί να πάρει ο άλλος.
0: Ναι.
2: 100 γραμμάρια τυρί.
0: Πέτρο, πρόσεξε, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, πρόσεξε.
2: Ναι.
0: Αν πάρεις κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί ναι, ελάχιστες, αλλά υπάρχουν ακόμη, ελάχιστες αλλά υπάρχουν, αν λάβεις υπόψη κάποιες δημοσκοπήσεις, αυτές τις original, και αναλύσεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, θα διαπιστώσεις ότι η πτώση του Μητσοτάκη αποδίδεται κυρίως στην αποτυχία ελέγχου των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Γιατί ο άλλος πάει για 100 γραμμάρια φέτα που λες εσύ. Εκεί ποντάει, εκεί με αυτό το επιχείρημα θα ψηφίσει.
2: Ναι, κοίταξε Γιώργο, εδώ πάλι γυρίζουμε σε αυτό που είπες στην αρχή. Δεν μπορεί άλλος να έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό ανέχειας και να παραμένει απαθής.
0: Ναι.
2: Πώς θα το κάνουμε εσύ Γιώργο, έχουμε ευθύνη. έχουμε ευθύνη. Το Μέγα Σάββατο στο Κρεοπολείο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Αν δεις πόσοι άνθρωποι περάσαν και τι παίρνανε, αφού στεναχωρέθηκαν, τράπηκαν και έφυγαν, δεν το πήρα το αργή τότε. Πήγα το απόγευμα να το πάρω. Τόσο πολύ ψυχοπλακώθηκα, τόσο πολύ στεναχωρέθηκα, που ντράπηκα να πάρω το αρνί εκείνη την ώρα να φύγω. Και πήγα λίγο πριν κλείσει και το πήρα.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι, Γιώργο. Αλλά αυτά έχουν κλείψει. Δηλαδή, εκείνο που μας στεναχωρεί περισσότερο, ότι από όλους όσους ήταν εκεί πέρα δίπλα μου, θεωρώ ότι σχεδόν κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Κανείς δεν κοίταξε, όχι από περιέργεια, όχι από κουτσουμπολιό. Mm-hmm. Από κοινωνικής πλευράς.
0: Ναι.
2: Να αποκομίσει μία εικόνα του κοινωνικού συνόλου. Πώς ζει ο συνάνθρωπος. Ποια είναι η ψυχολογία του. Πού έχει καταντήσει η ψυχολογία αυτή. Γιατί αυτή η ψυχολογία, Γιώργο μου, είναι αλληλένδετη με την ποιότητα ζωής την οποία έχουμε. Όταν ο άλλος έχει μια ψυχολογία στο ναδύρ, δεν υπάρχει καν περίπτωση, η αμυδρά περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός να ζήσει επικοδομητικά, να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, τουλάχιστον η επικοινωνία μαζί του να σου δημιουργήσει μια καλή διάθεση, να σου πει ένα χαμόγελο, μια καλή μέρα, μια καλησπέρα, να πει μια κουβέντα η οποία δεν θα είναι στενάχωρη. Και ξέρεις, αυτή η αρνητική ενέργεια μεταδίδεται, δεν μπορεί να φαντάσεις με τι τρόπο. Όταν κυριαρχεί στην κοινωνία αυτή η αρνητική ενέργεια, Γιώργο, είναι ποιος κορονοϊός και πας ανάλογα. Δεν υπάρχει πιο μεταδοτική αρρώστια. Να μην υπάρχει ψυχολογία στον κόσμο. Να μην βλέπεις χαμόγελο, να του λες το αλλού καλημέρα και να σε ναι, μην σε απαντάει στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί δεν έχει διάθεση να πει καλημέρα. Τώρα τι να πούμε. Ό,τι και να λέμε, ρε Σιγάρο, θα σε γνώσω το στόχο του άλλου στην κουβέντα και θεωρώ ότι είναι πλέον... πολύ αισιόδοξο να ευελπιστώ ότι θα έχουμε μία αναστροφή τουλάχιστον της νόησης και της καλής διάθεσης.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πέτρο.
2: Χάρηκα, Γιώργο μου, που τα είπαμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ
2: καλημέρα που
0: έβαλες το λιθαράκι σου στην εκπομπή. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Χαντάιο, καλημέρα. Καινούριο φρούτο αυτό. Πήγαν εκεί στους φάγους που λες και εσύ, αρπάξαν καμιά γρήπη, θα μας την κουβαλήσουν κι αυτοί. Τρομοκρατία μυρίζουμε πάλι. Όσο νόπο. Απεταξάμεν του Σατανά, απεταξάμεν. Απεταξάμεν τον Κυριάκο, απεταξάμεν. Απεταξάμεν τον Ζουμπούλη, απεταξάμεν. Πιστεύω να το εμπέβωσες, γιατί σήμερα δεν σε βλέπω να κελαϊδάς με το κουβέρνο full pass. Λες τώρα άμα το ξαναβάλω... Να εκπομπή μετά από κάθε χρόνο. Πω, με τον καλύτερο τρόπο. Σκόρβα κρεμμύδια, πιάστα δύο φορές και στρίφτα. Πω, Παναγία μου, λοιπόν. Γιώργο, καλά μας σου πω τη συνταγή με το κουρασάν και τα... Όχι μόνο εσύ και αυτοί που ακούν, πρώτον θα την κάνετε και δεύτερον θα σαλτάρετε όλοι. Αλλά θα την πούμε μια άλλη μέρα. Θέλω σήμερα η τοποθέτησή μου να έχει κοινωνικό έτσι χαρακτήρα. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα χωρίς χρέωση σε κάποιον παραλήπτη, φανταστικά είναι όλα χωρίς ονόματα, τελευταίο το μήνυμα. Πρώτα, Γιώργο, θέλω να πάω στον Αντώνη που είπε μια κουβέντα, συνομήλικη, είμαστε λίγο μεγαλύτερος του είμαι, και μου έκανε εντύπωση γιατί το έβγαλε δηλαδή από την ψυχή του αυτό. Μιλούσε για το τροχαίο που είχε γίνει πριν 2 χρόνια και ο 29χρονος είχε αφαιρέσει τη ζωή ενός 17χρονου και ο πατέρας πήρε την καραμπίνα και λέει αυτές οι περιπτώσεις, κάπως έτσι το είπε, αίμα δίνεις, αίμα παίρνεις, αίμα δίνεις, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι και καλά. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση, προφανώς, αν είναι έτσι φυσικά, εντάξει, εάν ο πιτσιρικάς, αυτός ο 29χρονος, γιατί πιτσιρικάς είναι, τον καθάρισε το 17χρονο από επαιτειότητα και γιατί μαλακιζόταν κοινός. Λοιπόν, και πουλούσε και τρέλα και δεν είχε και το μυαλό η Κρήτη, δεν τέτα, μικρή κοινωνία να πάει να πατσαστεί. Και εφόσον τώρα με το 50χρονο βρέθηκε στην πορεία, τώρα ο 50χρονος τον κυνηγούσε από πίσω του, την είχε στημένη και κατέβηκε και τον κλώτσισε αντί για να πει συγγνώμη ρε φίλε, έχεις δίκιο, δεν ήθελα να αφαιρέσω μια ζωή, κάτι, κάτι. Έστω και σαν θέατρο. Καλά τον έκανε τότε και τον καθάρισε. Και άρχισε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Αυτό είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Γιώργο, είναι ένας π.χ. πρόεδρος μιας εταιρείας. Mm. Τα πάει περίφημα. Τον ψηφίζουν όλοι. Μακριά από Κταλβίδη, καμία σχέση. Αλλού είναι το παράδειγμα. Και θα καταλάβουν οι έξυπνοι. Τον ψηφίζουν όλοι. Και ο Μιλόν τον έχει ψηφίσει. Πήρε μια περιοχή και την έκανε Μονακό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τον αγαπάμε, ναι, είναι ενεργητικός. Ρε Γιώργο, και σε αυτό που είπε, έχει και δίκιο, έτσι είναι. Αλλά μην ασχολείσαι με αυτό ρε γάμο το. Κοίτα εδώ την πορεία, αφού εγώ σε γουστάρουμε. Και τα πας περίφημα. Ας το, πες ό,τι θες εκεί πέρα που είπες. Μην το λες αυτό ρε γάμο την τρέλα μου. Λοιπόν, γιατί να το πεις αυτό. Έτσι είναι, ναι. Δεν πρέπει αυτοί οι χώροι να βεβηλώνονται, ναι, ναι. Αλλά από την άλλη, εδώ πέρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αυτό το κύμα, αυτή η οργή που βγαίνουμε και μια φορά το χρόνο μαζευόμαστε και πάμε, δείχνει πολλά, αφού οι άλλοι είναι ανάλγητοι. Δηλαδή, κοίτα, και μέσα στο σπίτι τους να πας και να γράψεις ονόματα, συνθήματα, να βάλεις κυροπήγια, δεν χαμπαριάζουν, είναι λέσα του κερατά. Πας του, μην μιλάς, δεν είναι, και να σου πω κάτι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τραγωδίες, ναι, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει και το ανάθεμα, υπάρχει και το ξεχύλισμα. Άστο αυτό δηλαδή, η αυλή κάνει κακό πράγμα, δεν βρίσκεται να σε τον πει. Εγώ αν τον είχα απέναντί μου θα τον έλεγα έτσι με τσαμπουκά και θα με γουστάρισε, γιατί είναι τσαμπουκάς και αυτός. Οι άλλοι τι σκύβουν. Το βάτε να τον πούν. Τι το θες αυτό ρε αγόρι μου, σταμάτα. Αν δεν θες να με βάλεις σε κάποιο πόστο, μην με βάζεις. Αλλά εγώ θα σου πω την αλήθεια και είσαι φάουλ. Κλείνει η παρένθεση. Γιώργο,
0: να σε ρωτήσω. Να τα πεις μωρέ. Προχθές ο Βογιωτάκη είχε κάτι φωτογραφίες με ένα λεωφορείο και έγραφε πάνω το πιο άκουσε με να ρωτήσω θέλω. Να πω, είπα, δεν είπα. Να ακούσω ο κόσμος. Έγραφε το Βογιωτάκη προχθές, είχε κάτι φωτογραφίες με ένα λεωφορείο του αστικού Κτέλ Βόλου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και έγραφε πάνω το Βογιωτάκη το πιο καθαρό και το πιο όμορφο λεωφορείο του αστικού Κτέλ Βόλου, κύριε Ευαγγελινέ. Τι λεωφορείο είναι αυτό, για πες.
3: Ισχύει, αλλά εγώ δεν το έκανα με το Βόλο. μπορεί να φαίνεται εγωιστικό. Εγώ το έκανα, κοίτα, για τα λεφτά του και για την ηλικία του πάντα, ναι. Για την Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι ένας τύπος που περπατάει κάθε μέρα,
0: ναι.
3: Και πάει και βγάζει φωτογραφίες και δεν μπορώ να το βρω ποιος είναι. Δηλαδή, και δεν μπορεί να είναι και σε κανένα δέντρο. Τώρα εμένα με έκανε εντύπωση και η μία φωτογραφία ήταν στο δύο. Δηλαδή, εκείνη την μέρα αυτός ο τύπος.
0: Να σε ρωτήσω, αυτός ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου το καθαρίζει κάθε μέρα. Πώς το κάνει, πώς το έχει γυαλισμένο έτσι, ρε παιδί μου, για πες.
3: Ο υπάλληλος που είναι γιος του ιδιοκτήτη,
0: ναι.
3: Γιατί είναι υπάλληλος ακόμα, μην παίρνουν και τα μυαλά αέρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτός είναι με ένα πανί, είναι του DNA τώρα, είναι τρίτη γενιά, παππούς, πατέρας και γιος. Αλλά αυτός που βγάζει τις φωτογραφίες εκείνη τη μέρα ήταν στον Άναυρο,
0: ναι.
3: Πήγε μάλλον περιφερειακά, βρέθηκε στη Γεωπονική απάνω, εντάξει, δηλαδή πολλά χιλιόμετρα.
0: Ναι.
3: Μάλλον είναι εκεί, σε λίγο θα πηγαίνουμε εκεί τα transfer με τον κύριο αυτόν. Είναι για να βγάζει λεφτά. Λοιπόν, Γιώργο, το τελευταίο και το πιο σκληρό.
0: Δεν μου λες, από το λεωφορείο πού διενυκτερεύει, πού το παρκάρετε.
3: Χαζός είμαι να σε πω, εσύ κανένας να αφήσω το πάρεις μαζί με το μόρο και να μου κάνεις ντομινάδες και με το πέμπτο. Λοιπόν, άκου τώρα. Γιώργο, υπάρχει μια διαφήμιση στο YouTube που πιστεύω και αυτοί που μας ακούνε που είναι ηλικιωμένοι μπαίνουν στο YouTube. Δυο απλές κινήσεις είναι, εντάξει. Λοιπόν, που μου την έβγαζε εγώ και 1,5 μήνα με 2 για την ακρίβεια. Σου μιλάω ειλικρινά. Με το που ξεκινούσε και έβλεπα αυτό το μικρό το παιδάκι ηλικίας γύρω στα 10 χρονών, 9, με μια κίτρινη μπλούζα να μιλάει αυτή τη γλώσσα για τη Γάζα, αναφέρομαι, για την Παλαιστίνη, είναι μια διαφήμιση της UNICEF. Δεν ξέρω UNICEF τι ρόλο βαράει, πολλά έχουν ακουστεί, ρόλο κάνει, δεν ξέρω αν είναι ΜΚΟ από πίσω. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Εντάξει, και κάποια στιγμή και εγώ στη ζωή μου, όπως και εσύ και όλοι, έχουμε βάλει και τον οβολό μας υπέρ της UNICEF. Ειδικά παλιά. Τώρα έχουν γίνει και αυτές πολλές και να θες να βοηθήσεις αυτό που ο Πέτρος δεν περισσεύουν να βοηθήσεις. Τέλος πάντων, ήξερα τι θα δω πάνω κάτω και πατούσα παράβλεψη. Στο YouTube πατούσα παράβλεψη για να συνεχίσω να βλέπω μια εκπομπή, ένα τραγούδι τέλος πάντων. Χτες, και πάντα τύχαινε βράδυ που μπαίνω στον υπολογιστή, είναι και η γυναίκα μου, μαγειρεύει, απλά ακούει, εγώ βλέπω. Χτες, αφού το έχω ακυρώσει, σου λέω πάνω από 30 φορές, χτες το άφησα και το είδα. Και απ' τη μία θέλω να με καταλάβεις γιατί πατούσα παράβλεψη. Γιατί τρελάθηκα, ενώ είχα όρεξη, είχα ακούσει κάποια τραγουδάκια, λοιπόν, στην τρελή χαρά, ξέρω εγώ, ξενέρωσα πάλι και άρχιζα και έβριζα θεούς και δαίμονες. Δείχνει το παλικαράκι, μιλάει συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, είναι, είπαμε, διατίμηση της UNICEF και λέγεται τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς, ότι δεν με παίζαν τα παιδιά, ότι έχω πρόβλημα στα πόδια, ότι είναι ακροτηριασμένα, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Και εκείνη την ώρα που τραβιέται το βίντεο μέσα στα ερείπια, Γιώργο, μεγαλώνει σε γκόνη, γι' αυτό στο λέω. Και εγώ παιδιά, και έχεις μεγαλώσει και παιδί, και μέσα στα ερείπια που δείχνει τη σκηνή στο τσαντήρι εκεί στη Γάζα, ακούγονται τα μαχητικά των Ισραηλινών, τα F-35 ή τα F-16 Viper. Κοίτα, και σηκώνεται το παιδάκι, Γιώργο, σου μιλάω ειλικρινά, στο τιμόνι που κρατάω στα παιδιά μου να με νεκροφιλήσεις, στο λέω και μου έρχεται να κλάψω. Δεν το παίζω, και εγώ κάθαρμα μπορεί να είμαι. Μου πέρασε μέσα στο μεβούλι, στο μυαλό των οστών, σηκώνεται και φεύγει, τρομαγμένο, λοιπόν. Και καλά ότι θα ρίξουν βόμπες. Ρε μπάσταρδι κολοευρέ, τι έχετε κάνει, που δεν έπρεπε εσείς. Ρε πούστιδη, τι έχετε κάνει, που δεν έπρεπε εσείς αυτό που έχετε τραβήξει. Δεν τρέπεστε, ρε, στο Λίβανο και στη Γάζα. Καφάρματα, γαμώ τη στο άολι, να

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τέκνο μου.
0: Ω, καλώς τον παπά. Καλώς τον παπά.
1: Ορμόμενος από τον Ενολύμπο, αδερφό.
0: Την περασμένη Κυριακή κάναμε εκπομπή.
1: Βεβαίως, κανονικά, τέκνο μου.
0: Μεθαύριο Κυριακή θα κάνουμε εκπομπή.
1: Βεβαίως, τέκνο μου. Καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος.
0: Τι ώρα?
1: 8:30.
0: 8:30 με 10:30.
1: Με 10:30, ναι.
0: 8:30-10:30 ράδιο Μαρκόνη κάθε Κυριακή. Για πες.
1: Έχει αρχίσει και μαζεύεται ξανά η παλιοπαρέα. Ναι. Τέκνο μου, ορμόμενος από τον Ενολύμπο, αδερφό, το φίλτο του Πέτρο.
0: Πώς το είπες?
1: Ενολύμπο. Με ωμέγα στο τέλος, να τα λέμε και αυτά. Γιατί τώρα με τα κινητά ξεχάσαμε και να γράφουμε και να διαβάζουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπε τέκνο μου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και το παρατηρώ σε όλες τις εποχές του χρόνου, το παρατηρώ στις γιορτές, το παρατηρώ στην όρεξη που έχει ο κόσμος να τηρήσει τα έθιμα, στην όρεξη που έχει να γλεντήσει ακόμα και όταν του δίνεται η ευκαιρία. Το γεγονός ότι πλέον οι Έλληνες δεν έχουν ελπίδα και έχουν συνηθίσει, σου λέει αυτός είναι ο Μητσοτάκης, μας δέρνει, μας πηδάει, οκ, okay, αυτός είναι, αλλά το ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μου κατηγορό στον Αλέκο, τον Τσίπρα, τον Αλεξάκου, αυτόν που θέλει να κάνει σαν ακόμα και να μας σώσει, αυτόν που ξέρεις τι με συγκλώνησε, είδα αυτή την εκπομπή που αρχίζουν και λένε για τα χρόνια της κρίσης, για το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και είδα αυτό το ξέπλυμα της πολιτικής, το Σταθάκη που ήταν υπουργός οικονομικών, έδειχνε κάποια πλάνα από τις υποσχέσεις που έδινε ο Τσίπρας στον κόσμο και για τις οποίες ψηφίστηκε, και γελούσε, Γιώργο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε πόσος κόσμος αυτοκτόνησε, πόσος κόσμος έχασε περιουσίες, πόσος κόσμος πήγε στα καράβια, πόσος κόσμος ξενιτεύτηκε. Και αυτό το ανδρέκαινο της πολιτικής γελούσε ο μαλάκας. Γελούσε. Είναι, λέει, στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας. Καταλαβαίνεις με τι πολιτικό προσωπικό έχουμε να κάνουμε? Δεν έχουμε επιλογή, είναι πρόβλημα αυτό. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική και που μακριά από μένα τα επαναστατικά αυτά του κόλου, δηλαδή θέλω, αδερφέ μου, ξέρω ποιον έχουμε νταβά, μπορείς να τον διαχειριστείς? Γι' αυτό θα ήθελα έναν επιχειρηματία, έναν εφοπλιστή πρωθυπουργό. Μπορείς να τον διαχειριστείς, να κερδίσεις ό,τι είναι καλύτερο για εμένα. Έχεις τα κότσια, έχεις την εξυπνάδα να διαχειριστείς τον όποιο Τραμπ, τον όποιον νταβά τέλος πάντων του πλανήτη. Μπορείς να τον διαχειριστείς καλύτερα προς το όφελός μου? Γελούσε, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίστηκε τα οικονομικά της χώρας, και μιλάμε τώρα ότι η χώρα έζησε ένα χάος και οικονομικό και κοινωνικό, κοπήκανε τεράστια ποσά και από παιδεία και από υγεία και από τα πάντα. Κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια, χαθήκαν περιουσίες, αυτοκτονούσαν, πηδούσαν στα μπαλκόνια, και ο πολιτικός μαλάκας αυτός γελούσε. Και λέω, είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν έκλεισε ένα στην κάμερα, δεν έχει σύμβουλους να κλείσει, να το πει κλείσει την κάμερα, το κλείσει το μάτι, γιατί κάνεις, ρε μαλάκα, γελάς, διηγήσε αυτά και γελάς. Δηλαδή τους θεωρώ απολύτως υπεύθυνους για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε Άδων υπουργό και Μητσοτάκη στη κυβέρνηση πρωθυπουργό. Είναι απολύτως υπεύθυνοι, γιατί έχουμε πει τα πλήστα όσα και για τον ελληνικό λαό, ότι αυτό χρόνια Μητσοτάκης, Παπανδρέου, δικοματισμός, και δεν κάνετε και δεν φτιάχνετε. Ορίστε, βρε Καριόλη, σου έδωσαν την ευκαιρία. Τι έκανες? Και με ποιο σκεπτικό περιμένεις ποιον να σε πιστέψει, ποιος εσένα, για να κάνεις τι ξανά σε αυτή τη χώρα? Ούτε 5%. Οπότε να το μεταφέρω και εδώ, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την πόλη τη συγκρίνω πολύ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Είσαστε απολύτως υπεύθυνοι για το γεγονός ότι είναι αυτός δήμαρχος εδώ τώρα. Εσείς απολύτως υπεύθυνοι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, όπως το πες, με την τσέπη μας ψηφίζουμε. Διότι αν δεν ψηφίσαμε με την τσέπη μας, και στην καθημερινότητά μας θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι. Και στην καθημερινότητά μας, σε φιλίες, σε σχέσεις, σε πάρε δώσε, κοινωνικά, είμαστε τέτοιοι. Ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας το κάνουμε για την τσέπη μας. Ούτε για την ψυχούλα μας, ούτε για τίποτε άλλο. Μόνο για την τσέπη μας. Και αυτό το πληρώνουμε καθημερινά. Όταν θα το καταλάβουμε τι κόστος έχει αυτό, αυτή η συμπεριφορά, και προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, τότε ίσως μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Καλημέρα και πάλι με ευλογία και έλεος Κυρίου. Αν και αυτός με αλφα κεφαλαίο νομίζω ότι πλέον έχει απελπιστεί και δεν μας κοιτάει. Να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα παπά, ευλογίες.
1: Το Κυρίο τέκνο μου, το Κυρίο.
0: Επειδή όμως είπες προηγουμένως θα προτιμούσες έναν εφοπλιστή για πρωθυπουργό, υπό την απλή έννοια προφανώς το εννοείς, όπως και εμείς θα θέλαμε, αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν είναι επιλογές του κεφαλαίου εφοπλιστών, και έχουν φροντίσει οι παπά με την πρόσφατη νομοθεσία, μάλλον να το πω αλλιώς, να σου πω λοιπόν Παπαβάγιο, ότι η πρόσφατη νομοθεσία απαγορεύει ρητά σε πολιτικά πρόσωπα, πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές, να κατέχουν εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους. Ο γνωστός νόμος για τις εταιρείες του εξωτερικού. Δεδομένου λοιπόν, επειδή είπες εφοπλιστή πρωθυπουργό, η συντριπτική πλειοψηφία των εφοπλιστικών παπά μου δραστηριοτήτων διεξάγεται μέσω διεθνών, με offshore holding. Ένας εφοπλιστής θα έπρεπε να ρευστοποιήσει ή να μεταβιβάσει πλήρως την περιουσία του πριν καν θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν πολύ τέτοιοι μαλάκες.

0: ένα κατακλείδι για να γίνει ένας υποπλιστής πρωθυπουργός, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να απεμπολίσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και να μετατρέψει την περιουσία του υπάρχει τέτοια περίπτωση, όχι, αυτοί οι ίδιοι τα έχουν νομοθετήσει για να μην κάνουν κανένα λάθος καμιά φορά. Και το λόγο φιλότιμο προσπαθήσουν να σώσουν μια κατάσταση, να μην μπορούν. Άρα πρόκειται για μεγάλα λαμόγια. No, yeah. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργαρε.
0: Καλώς ήταν.
1: Ακούω πολλά πράγματα, καλημέρα και στους υπόλοιπους ακροατές.
0: Ναι.
1: Ακούω πολλά πράγματα σήμερα, όπως εσύ ανέφερες, ότι όλο το παιχνίδι είναι στο οικονομικό. Θέλω απλά να θυμίσω ότι τουλάχιστον τα τελευταία 16 χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση φόβου. Αυτά τα παιδιά που είναι 20 άριδες σήμερα έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση του φόβου.

0: στο Χόρμις, ή απλά πρέπει να επαναστατήσεις. Δυστυχώς εμείς σαν λαός έχουμε επιλέξει την πρώτη. Mm-hmm. Ερωτευόμαστε το βιαστή μας. Mm-hmm. Και ο βιαστής μας δεν έχει μόνο ένα όνομα. Είναι πολλά τα ονόματα. Εδώ και χρόνια. Και έχουν και, πολλούς, και πολλές λεζάντες. Μα Πασόκ λέγεται, μα Νέα Δημοκρατία λέγεται, μα Κουκουέ λέγεται, γιατί και αυτοί δεν είναι απ' έξω. Συμφωνούν σε πολλά. Λοιπόν, μα όλα τα κόμματα της Βουλής συμφωνούν ότι για αυτούς πρέπει να είναι όλα τα πράγματα, πως λέγεται αυτό, πως το κάνουν τώρα στον κορονοϊό κιόλας, που δεν τους πειράζει κανένας, ακαταδίωκτη. Ενώ εσύ πολίτη καταδιώκεσαι από παντού. Μόνο και μόνο αυτό, αν σκεφτώσουν πολίτη και εμένα μαζί μέσα, ότι εκείνοι έχουν το καταδίωκτο, έχουν βουλευτική ασυλία και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και εσύ να υποφέρεις και δεν τους νοιάζει και καθόλου, μόνο αυτό να σκεφτείς, έπρεπε να τους έχεις στείλει στο διάολο. Λοιπόν, εφόσον δεν το κάνεις, έχεις κυριευτεί από φόβο. Και μερικοί που είναι εκπρόσωποι κομμάτων και βγαίνουν παντού και μιλάνε για το κόμμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, που δεν επικρατεί, γιατί αν σκεφτείς ότι το 41% είναι με μπόνους, άκου να δεις τι γίνεται, άκου, μπόνους. Αγοράζεις δύο, παίρνεις και ένα δώρο. Η πολιτική και αυτός που θα με κυβερνήσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν θέλω να το καταλάβω, γιατί είναι όπως το λένε στην καθημιλουμένη φουστιά. Λοιπόν, οπότε στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και το 41% υπάρχουν, το 59% που δεν σε γούσταρε, ρε φίλε. Άρα δεν έχει πλειοψηφία. Είναι απλό. Όταν υπάρχει ένα και λέμε με τις 100 ποιος θα κυβερνήσει ή ποιος θα κάνει κουμάντο, το 51% κάνει κουμάντο, όχι το 41%. Θέλεις άλλες 10 μονάδες. Και αυτές οι 10 μονάδες σου ήρθαν και δώρο. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε ένα πράγμα. Η τσέπη μας βέβαια, η τσέπα μας βέβαια, είναι το αποτύπωμα που αφήνει αυτό το σύστημα όλο. Γιατί αν δεν πονομάνε, δεν προχωράνε. Αυτοί. Εσύ χαμηλώνεις, πιάνεις πάτο. Το κακό είναι ότι σου έχουν κόψει τα ποδάρια και δεν μπορείς να δώσεις μία να βγεις απάνω. Και αυτό το κόψιμο των ποδαριών είναι αυτό που λέω, ο φόβος. Αν σταματήσεις να φοβάσαι, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα μου πεις τώρα σε ποιο σύστημα. Ναι, αυτό είναι θέμα. Όπως κάποτε είχες πει εσύ ο ίδιος, ότι αυτός ο λαός, μάλλον αυτοί που κυβερνούν, πρέπει να φύγουν εκβόθρων. Ακόμα και οι βόθροι είναι διαλυμένοι και μας έχουν πάρει τα ζουμιά. Δεν έχει γιατρία, πρέπει να φύγουν όλοι. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι που επιμένουμε για αυτά τα πράγματα, πρέπει να φύγουμε, να μην ξαναμιλήσουμε. Όποιος νομίζει ότι το κόμμα, το κάθε κόμμα θα του κάνει το καλό, είναι κελασμένος. Η ιστορία αυτό έχει αποδείξει. Αλλά βέβαια είμαστε και ανιστόρητοι. Βλέπω παιδιά 20, 22, 25 χρονών και δεν έχουν καμία προοπτική για το μέλλον. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω βαρεθεί, τα ίδια και τα ίδια. Θα πάω να πάρω 800 και τα μισά θα τα δίνω στον Νίκιο, τα άλλα μισά θα τα δίνω για να φάω. Εγώ τι θα κάνω στη ζωή μου. Αυτή η απελπισία λοιπόν έχει μπει στο αίμα μας, έχει μπει στο πετσί μας. Όσο συνεχίζουμε λοιπόν να τους βγάζουμε κυβερνήτες, αυτό ισχύει για όλες τις κλίμακες, από τον Δήμαρχο μέχρι και τον κυβερνών. Όσο συνεχίζουμε και λέμε, α, τι ωραία που τα είπε, α, ναι, είδες, του την έφερε. Εκείνου του την έφερε, εσένα τι σου έφερε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί από εμάς περισσότερο και λιγότερο από αυτούς, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Γιώργη, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Καλή προσέγγιση και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέχασα προηγουμένως να ρωτήσω τον Παπαβάγιο γιατί θα με

θα μου ζητάει διευκρινήσεις. Παπά, είπες κατά την είσοδό σου στη συχνότητα, είπες καλημέρα και στον ενολύμπο αδελφό Πέτρο, εννοώντας το Θεοδωρίδη, ενολύμπο είπες, αλλά δεν επειδή θα με ρωτήσει ο Πέτρος τι εννοούσε ο παπάς. Αλήθεια παπά, τι εννοούσες? Δηλαδή κατατάσεις τον Πέτρο, τον κατατάσεις στους οπαδούς των Ολυμπίων Θεών? Θα πρέπει να διευκρινίσεις. Δηλαδή κατατάσεις τον Πέτρο στους πιστούς της ελληνικής εθνικής θρησκείας, δηλαδή στους 12 θεϊστές, ή τον κατατάσεις στην άλλη κατηγορία, απλά στους λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας, της ελληνικής παράδοσης, που προσεγγίζουν το θέμα κάπως πιο ρομαντικά, κάπως πιο έτσι πολιτισμικά? Διευκρίνησε ρε παπά, γιατί θα με ρωτάει ο άλλος? Γιατί εάν το κατατάσσεις στην κατηγορία στους λάτρες δηλαδή της ελληνικής μυθολογίας, θα σου δώσει 10 φάσκελα. Αν όμως το κατατάσσεις στους πιστούς της ελληνικής εθνικής θρησκείας, θα σου πει μπράβο ρε παπά. Γι' αυτό διευκρίνησε παπαβάγιο. Επίσης επειδή κάποια πράγματα πρέπει να τα εκφράζουμε και χθες το βράδυ ήταν πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο. Χθες ήταν Τετάρτη. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν σχολιάζαμε τη συμπεριφορά των Τεγιβεράδων, σας είπα ότι χθες το βράδυ ήμουν εκεί Αντωνοπούλου με το πάλι στα φιλαράκια του Χατζιπλάκη. Καλημέρα Δημήτρη. Κάθε Τετάρτη, όπως μέχρι πέρυσι τις Τετάρτες, Σωτήρη Λαγέ δεν έτυχε να έρθεις καμιά φορά. Μέχρι πέρυσι 11 Ιουνίου. Τελευταία Τετάρτη ήταν πέρυσι 11 Ιουνίου με το φίλο μου τον Τζόνι. Αλλά και χθες χωρίς τον Τζόνι, χωρίς αυτόν, Σωτήρη, για 47η συνεχόμενη Τετάρτη, μετρημένες κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε Τετάρτη 45, 46, 47 χωρίς τον Τζόνι. Χθες ήταν η 47η συνεχόμενη Τετάρτη χωρίς τον Τζόνι. Με τον Τζόνι βγήκαμε τελευταία φορά 11 Τετάρτη 11 Ιουνίου του 25. Ο Τζόνι έφυγε πέρυσι στις 15 Ιουνίου. Τελευταία φορά είχαμε βγει Τετάρτη και έφυγε τη Δευτέρα. Στα 89 του χρόνια. Αν τον έβλεπες Σωτήρη, εσύ ξέρεις, δεν έμοιαζε ούτε για 50 ο Τζόνι. Λένε, Σωτήρη Λαγέ, λένε πως όταν ένας καλλιτέχνης φεύγει, αφήνει πίσω του το έργο του για να τον θυμόμαστε. Έτσι δεν λένε? Όμως Σωτήρη, όταν φεύγει ένας φίλος, και τον Τζόνι τον ήξερα 50 ολόκληρα χρόνια. Τι 50? Όχι. Τον Τζόνι τον ήξερα, τον γνώριζα 62 ολόκληρα χρόνια, όχι 50, 62 ολόκληρα χρόνια. Όταν φεύγει λοιπόν ένας φίλος 62 ετών,
η απώλεια δεν είναι αναπληρώνεται ούτε από καυγάδες εκεί στις τους καμβάδες της ζωγραφικής που χρησιμοποιούσε, ούτε από τους στίχους που έγραφε Σωτήρη. Ο Τζόνι άφησε το αποτύπωμά του στα Μετέωρα, στον Αρχάγγελο τη Στάσου που πήγα πριν 2-3 μήνες, σε αμέτρητα μοναστήρια της Ελλάδας, όπου οι Άγιοι εκεί στα μοναστήρια θα κοιτούν για πάντα τους πιστούς με το βλέμμα του Τζόνι. Ο Τζόνι που άφησε στίχους που τραγουδήθηκαν, όπως πολύ καλά ξέρει Σωτήρη, από μεγάλες φωνές, ακόμη κι αν η μοίρα και η ανθρώπινη μικρότητα επέτρεψε σε άλλους να οικειοποιηθούν την έμπνευση του Τζόνι. Έπαιξαν στίχους δικούς του. Όμως ο Τζόνι για μένα δεν ήταν μόνο ο σπουδαίος αγιογράφος ή αν θέλεις ο αδικημένος στιχουργός. Ο Τζόνι για μένα ήταν ο άνθρωπος της Τετάρτης, και χθες ήταν Τετάρτη και δεν ήταν εκεί για 47η Τετάρτη. Ήταν τα τσιπουράκια, ήταν οι κουβέντες, ήταν αυτή η σταθερά που λένε μιας ολόκληρης ζωής. Ο θάνατος ενός φίλου, Σωτήρη, είναι μια πράξη ύπουλη. Είναι μια θέτηση συμφωνιών που κάνουμε με τη ζωή. Ότι θα είμαστε εδώ για να θυμόμαστε μαζί. Φεύγοντας ο φίλος μας εγκαταλείπει μόνος, κύριε Μαμάκη, σε ένα παρελθόν που επιμένει να υπάρχει, αλλά εκείνος απουσιάζει. Και αυτό το θεωρώ πράξη ύπουλη. Γι' αυτό σκεφτόμουν αργά χθες το βράδυ, ρε εσύ Τζόνι, η δική μας συμφωνία παραμένει ανοιχτή σε εκείνο το τραπέζι του Χατζιπλάκη της Τετάρτης, εκεί που ο χρόνος δεν τολμήσε ποτέ να μας ακουμπήσει, μέχρι που το έκανε οριστικά στις 15 Ιουνίου πέρσι. Σωτήρη, και επειδή είμαι σίγουρος ότι ακούει, να του στείλουμε αυτό.

Τι να κάνουμε, τα συναισθήματα δεν προγραμματίζονται. Ήταν βαριά η σκιά χθες βράδυ.

0: Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ. Θα σου απαντήσω αργότερα. Τα social media χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα. Άλλο το ραδιοφωνάκι. Να μην πω τώρα τίποτα για τα social media. Το ραδιοφωνάκι είναι άλλο. Και επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχω 2-3 λεπτά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά εσείς που στέλνετε μηνύματα από τόσο πολύ μακριά για την πάρτι σας. Ξέρω πολύ καλά τι παίζει. Τι σημαίνει ραδιόφωνο.
1: Άγια μου κανές.
0: Ξέρω πολύ καλά την ψυχολογία του Έλληνα του εξωτερικού που ακούει ελληνικό ραδιόφωνο.

Έλεγα ότι γνωρίζω καλά την ψυχολογία του Έλληνα, του εξωτερικού, που επιλέγει να ακούσει, να ακούει ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί έχω περάσει από αυτά τα στάδια. Ψυχολογία τώρα, τότε παλιά, να είσαι στον Ατλαντικό και να γίνεται έξω χαλασμού κυρίου, χαλασμός κυρίου, έξω να γίνεται μακελιό στην κυριολεξία, στον Ατλαντικό, και εσύ να ακούς τη φωνή της πατρίδας, τη φωνή της Ελλάδας, ή να είσαι στο Τορόντο και να ακούς ελληνικό τραγούδι όπως αυτό που ακούσαμε, ή να είσαι στο Βανκούβερ, ή να σκυλοπνίγεσαι στον Ειρηνικό ή στη Νέα Υόρκη, ή να είσαι στη Βραζιλία, στην Αργεντίνα, από εκεί μεριά στο Περού και στη Χιλή, ή να είσαι στους δρόμους της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ, ή να είσαι στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Η ψυχολογία λοιπόν, αγαπητοί φίλοι που μου στέλνει μηνύματα από πολύ μακριά, αυτό που επιλέγει να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο είναι μια βαθιά συναισθηματική διαδικασία. Όλο αυτό που φέρνει το ραδιοφωνάκι στα αυτιά σας είναι, αν θέλετε, μέσω διαδικτύου που ακούτε, θα τον χαρακτήριζα σαν ψηφιακό ομφάλιο λόρο, κύριε Μαμάκη. Μέσω διαδικτύου το ραδιοφωνάκι, το Μόντρεαλ, Μελβούρνη, ο ψηφιακός ομφάλιος λόρος με την πατρίδα. Και νομίζω ότι είναι σωστός ο όρος, ο χαρακτηρισμός, Για τον μετανάστη η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας. Είναι ένα αίσθημα ασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε, μην το αναλύσουμε τώρα αυτό. Είναι ένα αίσθημα, πώς το λέω έτσι, αίσθημα ασφάλειας. Δηλαδή ακούγοντας ελληνικό ραδιόφωνο, ο χώρος του, το σπίτι στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Μόντρεαλ, το αυτοκίνητο αν θέλετε στη Μελβούρνη που ακούει άλλος ψηφιακά, διαδικτυακά, στους δρόμους του ή στο γραφείο του Μονάχου, στο Μιούνχεν, μεταμορφώνεται ο χώρος, η ελληνική λαλιά εκτοπίζει για λίγο την ξένη πραγματικότητα. Είναι μια φούσκα οικειότητας με την, μέσω του ομφάλιου λόρου με την πατρίδα. Είναι μια φούσκα. Αλλά αυτή η φούσκα μειώνει το άγχος της προσαρμογής, το coupling εκεί, έτσι. Νόστος. Ο νόστος, δηλαδή νοσταλγία, δεν αφορά μόνο την επιστροφή. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει και να επιστρέψει. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Αλλά τον πόνο της απόστασης, κύριε Μαμάκη. Εσείς ήσασταν στον Νάπολη, δεν ήσασταν μακριά, αλλά υπήρχε αυτός ο πόνος της απόστασης. Τον ακούσει ο άλλος εδώ από το Βόλιο την κίνηση στη Δημητριάδο, στην Ιάσονο, να ακούσει μια τοπική διαφήμιση εδώ στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, για κάτι που συμβαίνει στη Μαγνησία, ή να ακούσει το χιούμορ του Μπρούτζινου, το λεωφορείο, το αστικό. Ζωντανεύουν εικόνες για τον Έλληνα του εξωτερικού. Μέσω του ραδιοφώνου ο μετανάστης, ο Έλληνας που ζει μακριά, βιώνει την Ελλάδα. Απομονώνει κατά κάποιο τρόπο τις δυσκολίες της καθημερινότητας που τον ανάγκασαν να φύγει από την πατρίδα.
Δηλαδή το ραδιοφωνάκι προσφέρει το τώρα, σε αντίθεση με μια ταινία, με ένα βιβλίο, ξέρω εγώ. Το ραδιοφωνάκι είναι ζωντανό, είναι real time. Δηλαδή τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι ο Έλληνας του εξωτερικού, κύριε Μαμάκη, νιώθει ότι συμπλέει άσχετα με τη διαφορά της ώρας. Κάθε 15 μοίρες συν ή πλην μια ώρα, δύο ώρες, πέντε, οχτώ ώρες, συμπλέει με το χρόνο της πατρίδας σε local time. Ξέρει τι καιρό κάνει. Μέχρι η θερμοκρασία στην Αλόνισο, τι συζητιέται στα καφενεία από κάτω, ποιο τραγούδι είναι επιτυχία αυτή τη στιγμή. Αυτό του δίνει του Έλληνα που ζει μακριά την αίσθηση ότι δεν είναι αποκομμένος, ρε αδερφέ, αλλά είναι ένας εικονικός κάτοικος της Ελλάδας. Και ξέρετε, κύριε Μαμάκη, η μουσική, Σωτήρη Λαγέ, η μουσική είναι ο συντομότερος δρόμος για να ανακαλέσει συναισθήματα. Ένα ζεϊμπέκικο. Ένα ζεϊμπέκικο. Να, όπως αυτό εδώ, μισό λεπτάκι, ας το φέρω σου. Ξεφύγαμε από το χρόνο, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ένα ζεϊμπέκικο όπως αυτό εδώ. Νέα Υόρκη, Δημήτρη!

Άρα λοιπόν ένα ζεμπέκικο ή αν θέλετε ένα άλλο, ξέρω εγώ, ένα παραδοσιακό τραγούδι μπορεί να προκαλέσει από βαθιά μελαγχολία μέχρι κάτι έντονο, έντονο, ξέρω εγώ, υπερηφάνεια, μια έντονο συναίσθημα. Το ραδιοφωνάκι επιβεβαιώνει την ταυτότητα. Για τον Έλληνα λοιπόν του εξωτερικού, το ραδιοφωνάκι δεν είναι απλή ψυχαγωγία, είναι μια τελετουργία σύνδεσης. Είναι το φάρμακο το ραδιοφωνάκι για τη μοναξιά της ξενιτιάς. Είναι ένας τρόπος να κρατά την πόρτα του σπιτιού σου στην Ελλάδα πάντα μισάνοιχτη. Δεν την κλείνουμε. Μπρούτζινε πίσω και σε φάγα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη το Θάνο. Συνάδελφος ο Παναγιώτης μαρκώνει και μου στέλνει μια φωτογραφία αυτή την ώρα. Παναγιώτη, δεν μου γράφει τι είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι το Sony το 2000. Είναι δέκτης. Είναι δέκτης. Μόρς. Είχε το Sony 2000 ο Παναγιώτη. Και εγώ παιδευόμουν με τον 745 της Siemens, 745 εψιλον.
1: Ρέμα και από πίσω κρεμός, τελειωμένο γεγονός.
0: Για Παναγιώτη, είχες το Sony 2000 και παιδευόμουν με τη Βεντάλια να κάνω calibration για να ακούσω το Αθήνα Ράδιο. Ρε Παναγιώτη.

0: έχω τρεις μέρες να μιλήσω με το σεφ, αν είναι δυνατόν. Με τις διακοπές στα βουνά και στα λαγκάδια. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μακρινή φίλη, πάω τώρα στο σεφ. Ακούστε φαγητά ελληνικά, ακούστε. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Για πες.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Σουτζουκάκια Σμυρνέικα.
0: Σμυρνέικα, Νέα Υόρκη, σουτζουκάκια Σμυρνέικα.
1: Λαχανόριζο.
0: Λαχανόριζο.
1: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα.
1: Σπανακοτυρόπιτα.
0: Πού να φας τώρα φασολάδα στο Τορόντο, για σπανακόπιτα, ναι.
1: Και σνίτσελ χοιρινό.
0: Σνίτσελ, είπες πανακοτυρόπιτα, είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη μακριά και είναι το αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ μια επανάληψη προς εμπέδωση.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Σουτζουκάκια Σμυρνέικα.
0: Ναι.
1: Λαχανόριζο.
0: Λαχανόριζο.
1: Μοσχάρι κοκκινιστό.
0: Ναι.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα.
1: Σπανακοτυρόπιτα.
0: Είμαι σίγουρος ότι τη φασολάδα την έχουν ξεκάνει ήδη, ε.
1: Ναι, και το παστίτσιο είναι, ναι, στα τελευταία. Ναι. Και σνίτσελ χοιρινό.
0: Χοιρινό. Να είστε καλά, σεφ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Καλημέρα.

0: αν δεν μπορείτε να περάσετε Δευτέρα στον Νοεμβρίου 81 από το κατάστημα του κύριου Μακρύ, επικοινωνήστε μαζί του, καλέστε τον στο 38441. Και δώστε την παραγγελία που θέλετε. 38441.
1: Στανό.
0: Πρόεδρε Βολιώτη, δοκίμασα πρωί-πρωί το αυγό που... Το φρέσκο το αυγό το δικό σας. Και αυτό είναι ανοιχτή η φωνή. Ένα. Καλημέρα σας, πρόεδρε.
2: Τσικιτάν, τσικιτιτάν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν.
0: Τα καταστήματά μας είναι ανοιχτά, τα φιλαράκια είναι ανοιχτά, Αντωνοπούλου και Τάκη Οικονομάκη μεσημέρι βράδυ. Ο Μπακαλόγατος ο Μίμης είναι ανοιχτός κάθε βράδυ εκτός Δευτέρας. Για καλό παϊδάκι, καλό φαγητό εδώ στο προς το Δημήνη, στο Μπακαλόγατο. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Στατήρας, η ταβέρνα του Στατήρα στην πλατεία των Μικροθυμών είναι ανοιχτά Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, τον Χατζηβασίλειογλου, για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα καλσόνι σας, οι γυναίκες, τα ισοδερμικά σας. Σάκης, απέναντι από τον Νικόλα. Είστε στο κέντρο του Βόλου και θέλετε να παρκάρετε με ασφάλεια και με χαμηλό αντίτιμο στο πάρκινγκ Λάμδα.
1: Έκσταση.
0: Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι πάρκινγκ με ασφάλεια.
1: Εξτανό.
0: Του Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα Παναγιώτη. Παναγιώτη. Καλημέρα Βαγγέλη Λιαδέλη. Καλημέρα Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα. Speed Cargo, μόνο με 2,5 ευρώ πουλά κάνετε λαμπίκο στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Κύριε Κολυνδρίνη, καλημέρα.
1: Έκσταση.
0: Καλημέρα στο αστικό κτέλ, κύριε Ευαγγελινέ, καλημέρα. Πρόσεχε το τιμόνι εσύ. Καλημέρα στο στέκι μας, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης.
1: Εκτανό.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εκτανό.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας. Με καφεδάκι, με γλυκάκι, με σάντουιτς, με πίτσες, με χάμπουργκερ, με δικό μας ψωμάκι. Πίτσες με δικό μας ζυμάρι. Ποτάρες το βράδυ, παγωτά, γλυκά, ό,τι θέλετε. Πού? Μας στην πλατεία Ελευθερίας, στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό. Με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια. Σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Όποτε πλακάκι θέλετε για το καινούργιο σας σπίτι, για την καινούργια σας οικοδομή, για την ανακαίνιση της παλιάς, του παλιού σας σπιτιού, τι πλακάκια θέλετε για το μπάνιο, την κουζίνα, τα πάντα, όλα τα πλακάκια, πρώτη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου του, η μεγάλη μάντρα, η γωνιακή. Εκεί σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας στην καλύτερη τιμή. Και αν πείτε για Ράδιο Μαρκόνια έχετε μεγαλύτερη έκπτωση. Επίσης οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως, παγασών αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο. Αμέ! Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα Τζένι. Θέλετε περκοτέντα για την αυλή σας, για τη βεράντα σας, για το τσιπουρά δικό σας, για το ξενοδοχείο σας? Τι περκοτέντα θέλετε, αυτόματη, θέλετε χειροκίνητη? Περκοτέντα. Πέργομαξ.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Περγομάξ. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Περγομάξ. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200. 699-81-71-200.

0: Αφήνω. Ήταν να μιλήσουμε προχθές, δεν έγινε λόγω της διακοπής. Δεν έγινε χθες λόγω της διακοπής. Θέλαμε να μιλήσουμε με την αντιδήμαρχο του τουρισμού που ήταν στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, για τον τουρισμό της πόλης μας, τη Μέγνη τη Λαζάρου. Δεν έγινε ούτε σήμερα, το κάνουμε για αύριο. Μισό λεπτό να τη τηλεφωνήσω, να κλείσω ραντεβού για αύριο με την κυρία Λαζάρου, την αντιδήμαρχο τη Λαζάρου του τουρισμού. Του τουρισμού. Έχω γράψει και καινούργιο τραγούδι για την πάρτι της. Μισό λεπτό να τη τηλεφωνήσω. Κυρία Λαζάρου, εσείς?
1: Καλησπέρα, ναι, ίδια.
0: Είστε στο Βόλο, επιστρέψατε.
1: 3:30
0: τα ξημερώματα επέστρεψα. Αχα, να μιλήσουμε αύριο το πρωί, κυρία Λαζάρου, να κάνουμε, γιατί τελειώσαμε σήμερα, κάνουμε αύριο το πρωί.
1: Βεβαίως,
0: να μας πείτε τι κάνατε στη Στοχόλμη, στη Σουηδία.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία αντιδήμαρχε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, καλό μεσημέρι, δεν το δεκάμιση πάει. Παναγία μου, Χριστέ μου. Αύριο το πρωί, Λαζάρου, παιδιά, θα μας πει το και το, τα καθέκαστα από τη Σουηδία. Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα Κοπενχάγη, θα ακούεις Λαζάρο αύριο τι έγινε πιο πάνω από σένα. Απέναντί σου.
2: Έκσταση.
0: Απέναντί σου, Γιώργα ρε.
2: Έκσταση.
0: Στοχόλμη.
2: Έκσταση.
0: Για το σερεστή τάλπα η Λαζάρο εκεί πέρα.

0: τσικιτάν, τσικιτάν. Παραδοσιακός φούρνος Γιώργου Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Έκσταση! Εξτανό!
4: Τι είπε η Λαζάρο ότι επέστρεψε τα ξημερώματα, ε! Όπα! Έφυγε προχθές και ένας φίλος μου, τώρα με τα αεροπλάνα που λέει η Λαζάρου. Έφυγε προχθές ένας φίλος μου, έφυγε 10 ώρα το βράδυ.
0: Εξτανώ.
4: Γύρωσε 11 και ήταν στη Κωνσταντινούπολη. Τουρκικές αερογραμμές. Και 2 η ώρα Κωνσταντινούπολης. Είναι μια ώρα μπροστά η πόλη. 2 η ώρα χθες τα ξημερώματα. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα. Τουρκικές αερογραμμές από Κωνσταντινούπολη κατευθείαν Τζακάρτα, Ινδονησία. 4 ώρες διαφορά με την Τζακάρτα. 4 ώρες διαφορά με τουρκικές αερογραμμές. Έχουν πάρει τη σκυτάλη οι Τούρκοι, τους έχουμε αφήσει. Και προσέξτε, τα περισσότερα, οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των πιλότων στις τουρκικές αερογραμμές, η μεγάλη πλειοψηφία είναι Έλληνες πιλότοι. Νίκο Ντόκο, τουρκικές αερογραμμές, οι περισσότεροι είναι Έλληνες πιλότοι.

0: Σημειώστε ένα τηλέφωνο 666-34. Είναι το τηλέφωνο του Αντώνη του Κόπανου. Πρατήριο ΣΕΡ δίπλα στο Ινόπνευμα. Έχει την καλύτερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ο Αντώνης. 666-34. Καλημέρα Αντώνη. 666-34. Σταθερό τηλέφωνο. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά. Εθνικής Αντιστάσεως και Κοραή. Εκεί στο κεντρικό δρόμο που πάει για Θράκια. Στον πρώτο παράγγελο, στο τριγωνάκι, στο παρκάκι, εκεί είναι η Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι. Μπαίνοντας στο κατάστημα, ευθεία μέσα στο κατάστημα είναι το γραφείο της κυρίας Αρμάτσι. Καλημέρα σας, κυρία μου, σας βλέπω. Αριστερά είναι ένας μεγάλος χώρος με όλα τα ψυγεία. Τι ψυγείο θέλετε? Ψηλό, κοντό, δίπορτο, φαρδί, στενό, ψυγείο καταψύχτη, τα πάντα όλα. Όλα τα μοντέλα. Στις καλύτερες τιμές. Δεξιά παίρνοντας είναι τα... Κυρία μου, τι... Κυρία μου, είμαι παντού. Τα πάντα παρακολουθώ. Μπαίνει δεξιά, μπαίνει οι κουζίνες. Κουζίνες. Τι κουζίνα θέλετε? Πλυντήρια. Ρε μάνα μου, πλυντήρια εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ, ρε? Τα πάντα όλα. Οικοσκευές, μικρές, μεγάλες. Τηλεοράσεις. Μέχρι κινητή τηλεφωνία. Τι είναι εδώ, ρε? Τα πάντα όλα, Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Και προσέξτε, παιδιά, ψωνίζετε στην Αγριά από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως θέλετε. Καλημέρα στην Αγριά. Πάμε για περπάτημα, πιάσε καμία βροχή. Πάμε για περπάτημα. Είμαστε εντυμένοι για Κακογλου. Πού είναι ο Τριαντόπουλος, είναι στο Βόλιο? Τριαντόπουλε, πάμε για περπάτημα.
2: Έκσταση. Εκστανό.
0: Και ο Τριαντόπουλος εντυμένος για Κακογλου. Πάμε, μαύρη φόρμα, καπέλο, μαύρο αδιάβροχο παπούτσι. Σου λέω, τίποτα. Αλλά τον παγάσα, μόλις κλείσει τα 5 χιλιόμετρα, λέει, είμαι στον τάδε γύρο, στον τάδε γύρο. Μετράει.

0: γούσταρα.
1: Δημητριάδος και Γκλαβάνη για κάκο γλου σπορ.
0: Σχενιά
1: σπορ.
0: Με γούστα μη ασύ. Με γούστα μη.
1: Φόρμες αθλητικές, διαχρονικές, καινούργιες.
0: Με γούστα μη.
1: Παπούτσι αθλητικό, καινούργιο, καινούργια μοντέλα. Καινούργια size. Διαχρονικά μοντέλα, αλλά πάντα τα original. Είτε σε ηματισμό, είτε σε υπόδειση, είτε σε αθλητικό παπούτσι. Τα original, τα γνήσια. Πώς τα έχει. Κάντε έρευνα αγοράς. Κάντε έρευνα αγοράς όλα τα αθλητικά, αλλά περάστε και από τη Δημητριάδος με Γκλαβάνη να συγκρίνετε. Και είμαι σίγουρος ότι θα αγοράσετε από τους αδερφούς για Γιακάκογλου Σπορ. Βαγγέλη Στάκης Μπάμπη. Ετάκη. Γεια σου Βαγγέλη. Ετάκη.
0: Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
1: Τάκη, ο Μπάμπη συμφωνεί μαζί μου. Μαζί μου συμφωνεί. Εσείς είστε οι μικρότεροι. Τάκη, μη γελάς. Τάκη, γέλα.
0: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial.
1: Μπάμπη!
0: Me gusta mi.
1: Όπως λέμε Μπάμπης για κακογλου. Τι φοράω σήμερα? Φοράω μια μπλε φόρμα, αθλητική μπλε φόρμα Adidas, χωρίς κουκούλα, με μπλουζάκι μπλε αθλητικό για κακογλου. Άσπρη κάλτσα για κάκογλου, άσπρο παπούτσι με μπλε κορδόνια για κάκογλου. Όχι, μπουφάν, σκάσουμε το μπουφάν της φόρμας. Έτσι, μπλε φόρμα, μπλε μπλουζάκι από μέσα και άσπρο παπούτσι με άσπρες κάλτσες. Είμαι ένας για κάκογλου και πάω να περπατήσω στην παραλία τώρα.
0: Έκσταση.
1: Δημητριάδος και Γκλαβάνη για κάκογλου σπορ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, πρώτο ο Θεός, 9 η ώρα, αμέσως μετά τον Αντώνη, 7 με 9, πρωινό ραπόρτο. Εισάβρουν τα σπουδαία, γεια και χαρά!

0: Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24 21 0 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πολύ Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
20: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ήταν ο αγαπημένος μου φίλος ο Νίκος Ιακωβίδης. Ακούσαμε «Πού να είσαι», ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κρατάω την ηλεκτρική κιθάρα σαν στοιχείο από το τραγούδι αυτό και προσθέτω για το επόμενο και το σαξόφωνο, το οποίο υπεραγαπώ, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει αυτά τα δύο με έναν απίστευτο τρόπο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι ότι θα το έχετε παρατηρήσει, ότι είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, όμως το σόλο που συνδυάζει ηλεκτρική κιθάρα με σαξόφωνο δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτό το τραγούδι το ξεχωρίζω για αυτό το λόγο. Πάμε να ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Νίκος Γιόνελας. Ακούσαμε σαν στάρ του σινεμά. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο του Βασίλη που είναι συντροφιά μας. Ευχαριστώ Βασίλη, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Το τηλέφωνο μας να θυμίσω για εσάς που ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε, έτσι να πείτε μια καλησπέρα. 24 21 045 35 6. Ναι, ναι, θα πρέπει να το κάνετε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. 24 21 045 35 6. Ελπίζω να θυμόμαστε πώς λειτουργεί αυτό, έτσι. Δεν ξέρω κιόλας. Πάντως στα κουμπάκια θα το βρείτε. Κουμπάκια. Τέλος πάντων, πάμε να μην διακόψουν οι ρηφιφοί, γιατί δεν μπορώ. Λέω κακίες.

0: Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ακούσαμε προσκυνητής. Φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Μαρκόνι 96,1. Ταξιδεύουμε με μουσική από καρδιάς. Mr. Heart, Νίκος Μπάνος στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Τα λέω για να τα ξέρω, έτσι να τα θυμάμαι κι εγώ. Το τηλέφωνο μας 24 21 045 35 36. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Μπορείτε αν θέλετε να καλέσετε. Να το πω άλλη μια φορά, να το μάθω κι εγώ. 24 21 0 45 35 6. Καλησπέρα να πω σε εσάς που ίσως ήρθατε πριν από λίγο στη συντροφιά μας. Να πω ότι στη συντροφιά μας είναι η Vodafone. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το σχετικό ηχητικό μήνυμα, το σχετικό σποτάκι. Εγώ να πω ότι αμέσως μετά το σποτάκι αυτό θα σας κάνω μια βουτιά. Ένα, δύο, τρία τραγούδια έτσι κατηγορίας Mr. Heart. Για να δούμε.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Πέρης, ακούσαμε όλα ένα. Ελπίζω να σας άρεσε η συγκεκριμένη ενότητα της εκπομπής. Χαμηλώσαμε τους ρυθμούς.
1: Τώρα η NoFiBet σε στέλνει...
0: Οπα, συγγνώμη, αυτό δεν είναι για εδώ. Τι έλεγα, με αποσυντώνεις εντελώς στο συγκεκριμένο. Το τηλέφωνο μας θα θυμίσω, 24-21-045-35-6. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε, 24-21-045-35-6. Και θα περάσουμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το οποίο θα μας ταξιδέψει σε λίγο πιο δυνατούς ρυθμούς. Λίγο πιο δυνατούς.

0: Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, ακούσαμε Στερεότυπα. Φτάσαμε 47 λεπτά μετά τις 7. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ στην τροφιά μας. Στην τροφιά μας είναι και η Vodafone, με πραγματικά εκπληκτικές τιμές και για το σταθερό σας αλλά και για το κινητό σας. Σε εσάς που είστε σε αναζήτηση του επόμενου παρόχου, καλά θα κάνετε να το ψάξετε και προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρετε μία άποψη, να δείτε για ποιες τιμές μιλάμε και να κάνετε τις συγκρίσεις. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Ακούτε Marconi 96,1. Mr. Hart, Νίκος Μπάνος, μουσική από καρδιάς. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.